Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

Κεράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Έλα, Νίκο μου.
2: Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
3: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
4: Όχι, τι νύχτα είμαι εγώ. Ίσως αγάπη είμαι εγώ και σαν αλήτης τριγυρνάω.
5: Έλα εσύ, φοβερό.
3: Ωραίος είσαι παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει ότι καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
5: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου.
6: Γελάστε, λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε, λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Κλείστε το ρόλο.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η κοινό που είναι χορταστική, τρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια, μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
3: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα.
2: Μα πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
3: Ζόρς Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
4: Κάντε το χόρεψα, ξεσάλωσα με αυτό.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RG, Paul Oakenfold,

0: Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.
1: J-Lo.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Το καινούριο το έχεις ακούσει, πώς πάει το Jealous Type?
3: Jealous Type. Jealous Type.
2: Καταπληκτικό. Εγώ είπα πρόσφατα σε κάποια, έχασες βάρος, τι ωραία που είσαι, και μου είπε χίλια ευχαριστώ.
4: Εντάξει, κάποια συγκεκριμένη είναι πολύ
2: χίλια
4: καλή.
2: Χίλια ευχαριστώ, είπε.
4: Την ξέρεις από 17 χρονών.
2: Όμως όλες από 17 χρονών σας ξέρω. Έχω βαρεθεί να σας ξέρω τόσα χρόνια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Έλα και ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Έλα, Νίκο μου.
2: Θέλει,
3: έλα.
2: Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
3: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
4: Έχει τη νύχτα σήμερα. Ίσως αγάπη είμαι εγώ και σαν αλήτης τριγυρνάω.
5: Έλα εσύ, φοβερό.
3: Ωραίος είσαι παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει ότι καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
5: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου.
6: Γελάστε λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η κοινό που είναι χορταστική, θρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια. Μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες. Δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
3: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα.
2: Μα πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
3: Ζόρς Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
4: Κάντε το χόρεψα, ξεσάλλω.

0: Ένα θαυμάσιο τραγούδι στο Zoo Radio. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. 23 του Ιούλη, καλημέρα και σε όλους εσάς που δεν μας ακούγατε διαδικτυακά και μόλις επανήλθαν τα πάντα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Ράνια, καλημέρα στην κλικιά μας τη Σοφία, στην Φένια μας,
1: καλημέρα,
0: η οποία
1: Φένια
0: είναι εδώ και κράζει λίγο και δεν έχει και άδικο. Τους τουρίστες που κάθε χρόνο τραυματίζονται, λέει, γιατί είναι αρτσούμπαλοι. Η αλήθεια είναι ότι όταν πηγαίνεις σε αυτά τα εσύ, να πω κέντρα υγείας, δεν ξέρω πώς τα λέμε πια, και πηγαίνει ειδικά σε παραθαλάσσιες περιοχές, όλοι έχουν κάτι στραμπουλήξει. Και οι περισσότεροι είναι ξένοι.
2: Είναι ξένοι,
0: το λύσεις,
2: ναι.
0: Έχει και Έλληνες πλέον στις παραλίες, ειδικά στην Καλλικιδική.
2: Δεν έχει.
0: Δεν έχει, να τη λέμε την αλήθεια μας. Καλημέρα στην γλυκιά Σοφία που είναι εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να παίξουμε κάτι, φιλαράκι.
1: Τώρα θα παίξουμε τους πιτόγατους.
0: Ναι.
1: Για να κερδίσετε δώρο επιταγή από τα καταστήματα Λαβή 20 ευρώ, κόσμημα για εσάς, αρκεί να αναγνωρίσετε τι θα βάλουμε από την ελληνική τηλεόραση.
3: Και δεν έχεις ιδέα που μπορώ να φτάσω ακόμα.
4: Αυτή η συζήτηση πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα.
5: Δεν νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει εδώ. Ζωή, όπως καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που δεν έχεις μετοχές πια στον Όμιλο, δεν έχεις δικαίωμα και να ψηφίσεις.
0: Τη διώξαμε τον Όμιλο.
2: Δεν έχει ζωή μετοχές στον Όμιλο.
0: Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο. Δεν θα πούμε ότι δεν βάλαμε ευκολάκια τώρα σήμερα. Είπαμε να σας δυσκολέψουμε. Εάν όμως το βρείτε, εμείς εδώ είμαστε για να μας τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. 2310-232-908. Τηλεφωνήστε, ψάξτε αυτό το serial.
3: Και δεν έχεις ιδέα που μπορώ να φτάσω ακόμα.
4: Αυτή η συζήτηση πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα.
5: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει εδώ. Ζωή, όπως καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που δεν έχεις μετοχές πια στον Όμιλο, δεν έχεις δικαίωμα και να ψηφίσεις.
0: Τον πήρε τον πολλού τη σκεφτεί, από τον Όμιλο. Έφυγε. Τι έγινε χθες με την Οδύσσια, δεν μας είπες τώρα.
2: Αχ, παιδιά, ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστική.
0: Δεν σ' ανόξε αυτά που λένε όλοι, ότι είναι μαύρη, ωραία, λένε κτλ. Τι, για πες.
2: Δεν μπορώ να κάνω τέτοια συζήτηση. Είναι πολύ.
0: Κάτσε, παιδί μου, άμα ήταν άσπρη. Πώς, τι,
2: γιατί ο Όμηρο είπαν είναι.
0: Δεν ξέρω.
2: Σύλληξαν πια μεγαλάζια μάτια.
0: Έτσι λέγανε. Ήταν μια θεάρα.
2: Θεάρα, ναι.
0: Σχεδόν εμείς είχαμε φτιαχτεί από την εικόνα τη.
2: Ναι, αλλά ξέρει ποιο ήταν το τέτοιο του Ομήρου. Ότι δεν έδινε συγκεκριμένη περιγραφή. Γραφή, για να φαντάζεται ο καθένας όπως θέλει.
0: Ωραία, πάμε λίγο στην
2: γραμμή. Όλα να τη φαντάστηκε έτσι.
0: Ναι, στη γραμμή, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσείς?
0: Καλά είμαστε, γλυκιά μου. Πώς σε λένε?
6: Κυριακή.
0: Ω, γιορτή και σχόλη. Δεν μου λες?
6: Κάπως έτσι.
0: Τι κάνεις τέτοια ώρα, ξυπνητή?
6: Τέτοια ώρα πηγαίνω στην εργασία μου, όπως όλοι φυσικά.
0: Τι ωραίο το κορίτσι, πάει να βγάλει το μεροκάματό του, ευτυχισμένο, έτσι, να πάει έτσι να δει τους συναδέλφους χωρίς καμία ιδία. Είδατε, ρε, είδατε πώς πηγαίνουν στη δουλειά, σαν και εσάς που μας βλέπετε και δεν μας μιλάτε το πρωί.
2: Έχουμε μια ιδία τις άλλες μέρες.
6: Μυαλό μου είσαι.
0: Όπα, γλυκιά μου Κυριακή, τι έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση?
6: Να μ' αγαπάς.
0: Ναι, βρε, αγάπη μου, τι ωραίο. Μπράβο σου. Τι το έβλεπες?
6: Όχι, τρέιλερ βλέπω περισσότερο. Δεν προλαβαίνω να δω τηλεόραση. Είναι ότι τρέχει τα τρέιλερ και σε αυτά.
0: Θα σας βάζουμε τα τρέιλερ τότε για να ηρεμούμε όλοι. Γλυκιά μου Κυριακή, κέρδισε ένα κόσμο 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή. Θα μιλήσει με την Ανσούλα. Κατά τα άλλα, σου ευχόμαστε να περνάς τέλεια και να αντέχεις τη ζέστη.
6: Και εσείς, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Την αγάπη μας. Καλημέρα, καλημέρα.
7: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και η Ριάννα είναι το αντίδοτο στην ζέστη, φίλες Κατζόχοι, ρε.
1: Γιατί είναι μια δροσιά από
0: μόνο. Αχ, Θεέ μου, τα σάλια μου τρέχουν όταν ακούω Ριάννα.

0: Έχετε πάντως και εσείς τα θεματάκια σας. Εδώ η Χριστίνα σήμερα τα έχει με το γκρι χρώμα των αυτοκινήτων, όχι το γυαλιστερό, αλλά το γκρι της Λαντομπογιάς, λέει. Αυτό που είναι και αστάρι μαζί για να μην σκουριάζουν τα κάγκελα. Ρε σε Χριστίνα, πραγματικά δηλαδή, τι ζούρλα έχεις φάει με αυτό το χρώμα? Δεν το γουστάρει καθόλου. Να μην βγαίνει, να δεν θα βγαίνει. Κόψτε το γκρι αυτό, το Χριστινάκι μας έχει τρελαθεί. Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα στον Μπιλάκο, ο οποίος και αυτός έκανε την κίνηση μάτ για τη ζωή του. Παιδεύεται ένα χρόνο με μια κοπέλα. Λέει, του βγάλε το λάδι, ε. Τα λέγαμε πριν, τα έδωσα όλα μια κλωτσιά. Πάνε, ευτυχώς μας φτιάχνετε κάθε μέρα τη ζωή εσείς. Πολύ δύσκολο το μυαλό της γυναίκας, Μπιλ. Δυσκολεύουν μόνο τη ζωή τους. Όλη η ζωή τους ένα πρόβλημα. Φίλε, δεν είναι. Είναι ο τρόπος που σκέφτονται. Μπορεί να είναι 3-4 άνθρωποι, άντρες. 5 ώρες σε ένα τσιπουράδικο να μιλάνε, να μιλάνε.
1: Τυχαίο παράδειγμα.
0: Όπως πάντα. Γυρίζουν σπίτι και τους λέει η γυναίκα τους, τι είπατε? Διάφορα, αυτά και τα άλλα. Ναι, τι συγκεκριμένο, δεν απαντάς. Μετά 5 ώρες έχει βγει. Οι γυναίκες πάνε 10 λεπτά, πίνουν έναν καφέ οι δυο τους και μιλάνε 5 ώρες για το τι έγινε στα 10 λεπτά. Όχι τι έγινε ακριβώς, τι είπανε και τι μπορεί να υπονοούσε η άλλη την ώρα που μιλούσαν μεταξύ τους. Αλλά αυτές είναι οι γυναίκες, φίλε μου Βασίλη. Έτσι ζουν οι γυναίκες και έτσι πρέπει να τις αποδεχθούμε. Τι να κάνουμε
1: τι
0: τώρα.
1: Τι να κάνουμε, είμαστε πολύπλοκα πλάσματα.
0: Τα λέγαμε και το πρωί, μάλλον δεν άκουγες, Μπιλάκο μου, για τις γυναίκες και λέγαμε τι ακριβώς θέλουν από εμάς και πόσο είναι πολυσύνθετα τα όντα αυτά. Είχα έναν φίλο ο οποίος έλεγε το μεγαλύτερο μυστικό που μπορεί να κάνει ένας άντρας στη ζωή του με το πέδεμα ότι εκπαιδεύεσαι είναι να μπορείς να μην ακούς ακριβώς όλα όσα σου λένε. Απλά να δείχνεις, λέει, μία χαρά στα μάτια σου. Ότι θα ανοίγεις.
1: Κοίτα,
0: πες λίγο κάτι.
1: Λοιπόν, Βασίλη, βγήκαμε χθες με την. Αυτό δεν είναι χαρά.
0: Αυτό
1: είναι τρομακτικό. Βγήκα χθες με τη φίλη μου την Άννα και μου έλεγε για το δικό της, ο οποίος άκου να δεις τι κάνει. Ωραία το κάνεις.
0: Και μέσα σου λες, εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ και βεβαίως υπάρχουν εκπτώσεις ως 70% στα Mosaic Stores. Που αυτό σημαίνει περισσότερες αγορές, περισσότερες ιδέες, αλλά και περισσότερα χαμόγελα νανσούλα.
1: Ναι, γιατί αν ετοιμάζεσαι για διακοπές, πρέπει να πας στα Mosaic. Εκεί θα βρεις φουσκωτά, είδη παραλίας, καλοκαιρινή διακόσμηση, έξυπνα γκάτζετ, δώρα και όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι και το καλοκαίρι σε απίστευτο.
0: Έχουμε δύο Mosaic Stores. Το ένα είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο της πόλης μας ή στο Mosaic στις 28 Οκτωβρίου 16 εκεί στα Φιλαράκια μας στον Εύωσμο, αλλά και διαδικτυακά στο mosaicstores.com. Πριν φύγεις διακοπές, η πρώτη στάση είναι αυτά και περνάμε τέλεια τώρα και πάμε και ζώδια.
2: Κρυός, σύντομα θα νιώσετε ότι τα πράγματα μπαίνουν ξανά σε σειρά.
0: Ναι.
2: Ταύρος, κρατήστε χαμηλούς τόνους και αποφύγετε τη βιασύνη. Δίδυμος, από το απόγευμα και μετά η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ευχάριστη. Καρκίνος, ο Ερμής ολοκληρώνει τι κάνετε, την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σας. Λέων, επιλέξτε προσεκτικά τα λόγια σας, καθώς οι παρεξηγήσεις δεν αποκλείονται. Παρθένος,

0: για θέματα που αφορούν τα αισθηματικά σας.
1: Ευχαριστούμε.
2: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
14: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
16: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι.
17: Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
18: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
19: Καλό.
20: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival
23: με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
24: Zoo News.
25: Κλειστός θα είναι το βράδυ ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 έως τις 5 της επόμενης στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6.

Σήμερα, μετά τις 11 το πρωί, ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Με ένα νέο κύμα βομβαρδισμών για 12η συνεχόμενη μέρα, έπληξαν οι ΗΠΑ το Ιράν με τις αμερικανικές δυνάμεις να χτυπούν επίμονα στόχους που παρεμπόδιζαν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Και μετά τη Ζαχάρα και τον Μάντοξ, η μικρότερη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Ατζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση για να αφαιρεθεί το επίθετο του ηθοποιού. Καιρός, ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή σε όποιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημερούδια όμορφα, καλημερούδια σεξι, περιποιημένα. Ό,τι καλημέρες θέλετε, εμείς εδώ τις έχουμε για εσάς. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πέτρο, ο οποίος γράφει για την Άνση ότι η ωραία Ελένη Νάνση μου είχε καταγωγή από τη Σπάρτη με μητέρα την Λίδα, βασίλισσα της Σπάρτης, και πατέρα τον Δία. Οπότε λέει το χρώμα της ήταν το λευκό. Ποιο Δία?
3: Το Θεό, αυτό ακριβώς μιλάμε για μικροπλασία.
2: Το Θεό, αλήθεια,
3: το Θεό. Ρε, ναι. Τέλος πάντων, ναι, δεν θα πω στο τέτοιο. Το έργο είναι φανταστικό.
2: Είναι καλό το έργο, λέει.
3: Ναι, πολύ ωραίο όλα.
2: Πόσες ώρες είναι?
3: Τρεις, αλλά δεν καταλαβαίνεις, γιατί έχει πολύ περιπέτεια.
2: Τρεις ώρες κάθεσαι κάτω, παίρνεις ο κόλος μου.
3: Έχει τέρατα, βγαίνουν από εδώ, από την άλλη, χαμός, τέτοια φωτιά, μπαμ, μπουμ, νερά, θαλασσοταραχές.
2: Μετά με ατάραξες, θαλασσοταραχές, μόνο που είμαι τρεις ώρες. Λοιπόν, βόμβα ή μπομπ και ενώ αν μπορούμε και την ηλικία σας τώρα στο 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου στις 8 και 4 με τους Κατζούλη εδώ. Θα κάνουμε την κλήρωση για να παίξει ένας από εσάς. Τι έχουμε αυτή την ώρα, Νάνση,
3: εκτός
2: από το Πείτε Μπομπ από την εταιρεία Δημάκης?
3: Έχουμε αυτό που σας υποσχέθηκα το πρωί. Τι κάνουν τώρα οι γυναίκες και εκνευρίζουν τους άντρες. Έχουμε τα κουτσομπολιά από το Σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Τι ωραία, πάμε μια βόλτα έξω.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Είμαστε πολύ ωραία και στον περιφερειακό. Λίγο πολύγνει ένα κομμάτι το οποίο κολλάτε εσείς που κινείστε δυτικά, ενώ εσείς που κινείστε ανατολικά κολλάτε λίγο Τριανδρία.
2: Ναι.
4: Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης είμαστε πάρα πολύ ωραία. Βασιλής Όγας, Βασιλεός Γεωργίου, Τσιμισκή, Εγνατία Αγίου Δημητρίου, κανένα απολύτως πρόβλημα. Και η Λαγκαδά έχει λίγο αθεματάκια στα φανάρια Βαρδαρίου.
2: Γενικά είμαστε πάρα πολύ ωραία.
4: Τέλεια θα
2: το κατάλαβα, το είπες 6-7 φορές. Είμαστε πάρα πολύ ωραία.
4: Τέλεια.
2: Γενικά, φίλε, δεν θα το έλεγα κι εγώ.
3: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.

0: Είναι το Naked With You, είναι η Playman με Νταμιάνο. 8 μετά από τις 8 live. Καλημέρα, Δημήτρη και Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για εσάς όλους που πηγαίνετε στη δουλειά σας και μας ακούτε δυνατά. Και σήμερα, ναι, είμαστε εδώ. Δεν έχουμε φύγει ακόμη. Πότε φεύγουμε, Σκάτς?
1: Φεύγουμε την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή τελειώνουν οι εκπομπές. Πάμε για βουτιές. Να ξεκουραστούμε όλο τον Αύγουστο. Θα λείψουμε εγώ. Γιατί γελάς, Λάση?
2: Έτσι στον αέρα μας θα πετάς. Δεν
1: μας έχεις προειδοποιήσει. Εσείς θα δείτε
0: ορίστε. Τώρα αν θέλεις, φίλε μου, Σκάτς, γιατί ξέρεις το πόσο σε αγαπώ, το Great Greek Grill στο πιάτο, στο χέρι ή στο σαλόνι για το μεγάλο αγώνα, για Σαβίκο είσαι φιλαράκι.
1: Θα σου πω, Βασίλη, μπες στη φάση με το Σαβίκο Σαπ.
0: Μπράβο.
1: Και βρες τις άπαικτες προσφορές για να ξεκινήσει καλά η μέρα.
0: Πάω κάρα παίζει. Σήμερα ζουμερά ελληνικά κρέατα και 100% ελληνικά οπωσδήποτε. Με γεύσεις που δεν παίζονται από τον Σαβίκο, έτσι για να αράξουμε. Και σε τρία σημεία στη Θεσσαλονίκη μας, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο Σύνταγμα. Κάνε μια πρόβλεψη, όχι, για τον ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, θα τα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Λες εσύ.
1: Διάβασα την Δυναμό Κιέβου, έχει πολλές ελλείψεις.
0: Ναι.
1: Και δεν παίζει με όλους τους βασικούς της παίκτες. Ενώ ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει δυνατός, ωραίος. Και φορτσαρισμένο.
2: Οπότε θα τον έβαζε στοίχημα.
0: Θα πάρω να συλληπιθώ το Σαββίδι μετά από αυτά που είπε. Δύσκολα. Μίλησα χθες με τον Κουλιανό, ο οποίος πήγε τρεις ημέρες επάνω και είδε την ομάδα και μου είπε ότι είναι πάρα πολύ καλή η ομάδα φέτος. Διαφορετική από πέρυσι, καμία σχέση, διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού και όλα τα σχετικά. Και αυτός το βλέπει καλά. Ελπίζουμε ο προπονητής θα τη βγάλει την παρέλαση.
2: Έτσι ξεκινάει η αρχή της σεζόν. Και
0: σωστό.
2: Μετά.
0: Και μετά βλέπουμε. Για πες τώρα, εσύ τι μας έχεις φέρει?
2: Λοιπόν, είπαμε, τι κάνουν οι γυναίκες και εκνευρίζουν τους άντρες. Θα σας τα πω γιατί τα
0: τι,
2: κάνουμε.
0: Τα κάνουμε.
2: Και εντάξει, αφού λέμε τα δικά σας τα κακά, να πούμε και τα δικά μας.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Το κλασικό δεν έχω τίποτα. Που χρησιμοποιούμε λοιπόν τη σιωπηλή τιμωρία αντί να πούμε ξεκάθαρα το πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Το κάνουμε.
0: Το κάνετε και.
2: Σας εκνευρίζει.
0: Μα γιατί είναι καλύτερο να πείτε τι έχετε. Να, αλλά με δύο κουβέντες, ξαναλέω.
1: Όχι, Βασίλη, θα έπρεπε να το καταλάβουμε.
2: Μπράβο,
1: από μόνοι μας. Εκεί είναι που τσατίζομαι.
2: Η πενιγμία αντί για καθαρές κουβέντες. Δηλαδή, περιμένουμε από εσάς να διαβάσετε τη σκέψη μας. Αυτό ταιριάζει και με το πρώτο.
0: Αυτό και να μας εκνευρίζει. Ναι. Και όταν ο άλλος μετά σου λέει, γιατί δεν με κατάλαβες και τρελαίνομαι. Ναι. Και λέω, πες το καθαρά.
2: Ή ας πούμε, τελείωσε εντελώς η πενιγμήνα. Υπενήσαμε εγώ πράγματα και συνέχισε τον κόσμο σου. Και εγώ να
0: θα
2: θέλω να τα κάνεις.
0: Θα σου πω τον τελευταίο καιρό, πριν κλείσουμε τέλος πάντων τις διακοπές στην Τίνο.
2: Τις υπενιγμούς.
0: Καλά θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη που θα καίγεται το μάρι μας μέσα. Λέω πάρα πολύ ωραία. Βέβαια και η Χαλκιδική δεν είναι άσχημη. Βέβαια, μα αυτή η Χαλκιδική δεν έχει.
2: Λοιπόν, σας εκνευρίζει η καθυστέρηση στην προετοιμασία. Το φεύγουμε σε 5 λεπτά που μετατρέπεται τουλάχιστον σε ένα 40 λεπτό.
0: Εντάξει, και εγώ εκεί είμαι καλά.
2: Α, ωραία.
0: Έλα.
2: Η αναμόχλευση του παρελθόντος.
0: Ω, ναι, ναι.
2: Δηλαδή να φέρω έναν καυγά με επιχειρήματα και λάθη από το 2022.
0: Είχες πει για τη μάνα μου τότε ότι είναι κοντή, δηλαδή μας προσέβαλε σαν σόι.
2: Οικογενειακός.
0: Ναι.
2: Και τέλος, η κριτική στον τρόπο που κάνετε δουλειές ή που οδηγείτε.
0: Ναι.
2: Αυτό.
0: Όχι για την οδήγηση, αλλά ειδικά για τις δουλειές μέσα στο σπίτι. Ότι γιατί δεν το κάνουμε πιο απλά. Αυτό μου λέει εμένα συνέχεια. Γιατί δεν το κάνουμε πιο απλά. Πόσο πιο απλά να το κάνουμε? Ο τρόπος σκέψης του καθενός είναι διαφορετικός.
2: Και γενικά, όταν σας λέμε να κάνετε, ας πούμε, κάτι, μια εργασία, όπου δεν την κάνετε όπως θέλουμε εμείς.
0: Εννοείται η εγγραφή. Το κυριότερο όμως είναι ένα, να ξέρεις. Η τιμωρία του σεξ. Δηλαδή, μαλώνεις έτσι και τα λοιπά και κατευθείαν σου κοιτάει μέσα και λέει. Και έχει, ξέρεις, το κοίταγμα. Υπάρχει το κοίταγμα το δεν θα με ακουμπήσεις ένα μήνα. Το κοίταγμα ότι δύο εβδομάδες μακριά μου. Το κοίταγμα της μιας εβδομάδας και το κοίταγμα των δύο νυχτών. Δηλαδή, κοίταξε, το κοίταγμα αυτό το.
2: Αυτό δεν είναι πολύ.
0: Αυτό είναι μία εβδομάδα. Και το άλλο κοιτά.
1: Αυτό έχει φύγει.
0: Δηλαδή, ένα μήνα θα παρακαλάς, θα κάνεις κάτω από το κρεβάτι σαν να κάνεις προσευχή. Να ανέβω για να γίνει φάση.

0: Αλλά στο Zoo Radio. Σήμερα είναι Πέμπτη, πλάκα πλάκα. Πέρασε πολύ γρήγορα αυτή η εβδομάδα. Και εάν θέλετε ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο, για εσάς μιλάω που είστε επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού, η Δημάκη σας προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Η εταιρεία Δημάκης είναι και σήμερα δίπλα μας και πάμε γρήγορα γρήγορα να παίξουμε με τον παίκτη της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, εκεί στο νούμερο 38 από τις 112 συμμετοχές σήμερα θα συναντήσουμε, μάλλον αν θυμάμαι καλά, Θανάση Θάνο. Θάνος.
1: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Είναι ο Θάνος, σωστά?
2: Σωστά, ο Θάνος.
0: Ο Θάνος, αν και μας έχει στείλει κανονικά το όνομά του, Αθανάσιος.
2: Βγαίνει, ξέρεις, όταν πατάω το επίθετο και το όνομα μου βγάζει αυτόματα το όνομα, οπότε...
0: Και οπότε έτσι πάει, σωστό, σωστό. Ναι. Αυτό, λοιπόν, φίλε μου, Θάνο ή Θάνε.
2: Θάνο.
0: Φίλε μου, Θάνο. Θέλω να μου πεις εάν είσαι έτοιμος να μας πάρεις όλα τα λεφτά. Έχουμε εδώ έως 200 ευρώ μετρητά.
2: Θα δείξει.
0: Κυρίες και κύριοι, πρέπει να διαλέξει τώρα ο Θάνος. Του εξήγησα και τους κανόνες του παιχνιδιού. Την πρώτη, τη δεύτερη ή την τρίτη βόμβα. Παρακαλώ.
2: Ωραία, το νούμερο 2.
0: Το νούμερο 2 θέλει ο Θάνος και σήμερα θα ξεκινήσω από την Άρση Βλάχου.
3: Λοιπόν, εμένα το νούμερο 2 σήμερα.
0: Ναι.
3: Δεν μ' αρέσει πολύ.
0: Δεν αρέσει πολύ.
3: Όχι.
0: Σκατζόχυρος.
4: Και το δικό μου το αίσθηκτο, γιατί δεν ξέρουμε τις βόμβες, Θάνο, λέει ότι δεν είναι καλή επιλογή.
0: Έλα, φιλαράκια.
4: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τα παιδιά είναι σίγουρα ότι δεν πρέπει να ανοίξει τη δεύτερη βόμβα, φίλε Θάνο. Να ξέρετε ότι οι δύο αυτοί δεν γνωρίζουν ποτέ τι έχουμε βάλει εμείς και ο συμβολεογράφος. Οπότε έχουν το ένστικτό τους που είναι μερικές φορές πολύ δυνατό. Για πες μου, μένεις στην δεύτερη βόμβα ή την αλλάζεις?
2: Το νούμερο 2, πάμε.
0: Το δυνατό ένστικτο δεν το εμπιστεύεσαι δηλαδή, οπότε μένεις στη νούμερο 2, είσαι σίγουρος γι' αυτό?
2: Ναι.
0: Είσαι σίγουρος, οκ. Okay. Θα δώσεις, φίλε Σκάτς, μια προσφορά
4: θα δώσω.
0: Για τον Θάνο.
4: Ναι, έχω μια προσφορά αξίας 30 ευρώ, Θάνο.
0: 30 ευρώ σου δίνει για να μην μπαίξεις, φιλαράκι.
2: Όχι, συνεχίζουμε.
4: Δεν σκέψου, είναι καλή προσφορά.
2: Όχι.
0: Όχι, ο Θάνος δεν
3: πάει
0: θέλει
3: για τα
0: να...
3: πολλά, ο Θάνος.
0: Πάει για τα πολλά. Να δούμε τι έχει η βόμβα 2 μέσα, αφού βάζω τα 30 ευρώ στην τσεπούλα μου και ευχόμαστε καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Φίλε Θάνο, μάλλον δεν άκουγες πολύ καιρό την εκπομπή. Ο τρόπος που τονίζουμε τις λέξεις, ειδικά το τόκι, μεγάλο ένστικτο έχουν τα παιδιά μερικές φορές. Και είναι πολύ καλή η προσφορά.
3: Τώρα να στενάζεις, τώρα είναι αργά.
0: Δεν πειράζει.
2: Να είστε καλά.
0: Εσύ να είσαι καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας. Σε 10 εργάσιμες ξανά εδώ, δηλαδή από Σεπτέμβρη. Αυτά. Επειδή το ζητήσανε οι ακροάτες του Ζου Ρέντιο, και ξέρετε, εμείς σας ακούμε κάθε φορά που μας λέτε πράγματα. Φέτος το καλοκαίρι παίζουμε πάρα πολλά τένς τραγούδια και πριν και μετά, κάπου και δείτε, από το 8-9 μέχρι και το 16-17, και παίζουμε και πολλά ρουμάνικα, γιατί σας αρέσουν αυτές οι εποχές.
3: Είναι έτσι καλοκαιρινά.
0: Έτσι, accent. Από τα ωραιότερα που είχαμε ακούσει τότε. That's my name στο πρωινό.

0: Η Νάνση μας, ωραίες οι έρευνες, παιδιά λέει, αλλά δεν ακούνε τίποτα. Μπιλ, δεν πάνε να μιλάς, αν κολλήσει το μυαλό τους κάπου έχουν δίκιο, λέει, εκεί σταματάνε, τέλος. Να σε λένε και παράλογο και από πάνω. Ρε φίλε, πολύ πίκρα σήμερα, πολύ με στεναχωρείς. Λοιπόν, καμωρό πρέπει να βρεις γρήγορα, γρήγορα, για να πάμε για άλλα ωραία, πιο μεγάλα. Καλημέρα και στην Ιωάννα μας, η οποία είναι εδώ προ-παρασκευιάτικες. Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό παρεώνιο όλου του ραδιοφωνικού κόσμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Του ραδιοφωνικού κόσμου, τι ωραίο!
0: Τι ωραίο ήταν αυτό. Καλημέρα και στη Φωτεινούλα μου, στη Γλυκιά που είναι εδώ. Με πολύ ωραίο αεράκι, λέει σήμερα. Ναι, Γλυκιά μου, Φωτεινούλα. Και το αεράκι είναι και λέμαργο σήμερα, θα έλεγα. Έτσι μου βγάζει αυτό. Ένα θα σας πω. Πηγαίνουμε σχολείο για τα παιδιά πίσω, λέει, και χορεύουν. Τι ωραίο τραγούδι, τι τέλειο τραγούδι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φτιάχνετε την ημέρα. Γλυκιά μου, Άννα, για εσάς ξυπνάμε κι εμείς, για να περνάμε όλοι μαζί καταπληκτικά. Καλημέρα στην Ζωήτσα μας, να πω κι εγώ την καλημέρα μας. Καλημέρα στην πανέμορφη Ζωή και τη Σαντορίνη, εκεί.
1: Τέλεια!
0: Του χρόνου! Τέλεια. Θα την ψήσω του χρόνου να έρθουμε, Ζωήτσα. Έλα, να πάμε όλοι μαζί του
2: δεν
0: χρόνου.
2: Δεν έχω πάει.
0: Θα κανονίσουμε όλοι μαζί, ναι, να πάμε παρεώνει. Όλοι, να μην πεις όχι μετά. Ότι εγώ
1: να ρωτήσω. Μην έρθει, κάτσε Σαντορίνη, ρε Βασίλη. Εδώ δεν έρχεται μέχρι το Πευκοχώρι.
0: Γιατί εκεί είναι διακοπές.
1: Γιατί εδώ τι είναι.
0: Εκεί είναι διακοπές. Εδώ τι είναι. Εδώ είναι, σου λέει. Α, πάνε, α, γύρνα τώρα που να πλένουμε μετά η ίδρωσα.
2: Εγώ πάω και τα κάνω και αυθημερώνε.
0: Καλημέρα και στην Γλυκιά μου την Νίκη Τραγουδάρα. Όντως λέει από το 2009 είναι αυτή. Μπράβο, παιδιά. Έτσι εμπλουτίζεται το πρόγραμμα και μας αρέσει ακόμα περισσότερο. Γεια σου, Νίκη μου. Και η Φρόσο, άκου τι λέει η Νάνση. Αυτόν που έπαιξε σήμερα τον έβαλε ο χορηγός για να μην πάρει φράγκο. Κοίταξε. Ο χορηγός θα δει τα λεφτά έτσι κι αλλιώς. Αν το βάλαμε εμείς για να μην πάρει φράγκο, είναι μια ερώτηση.
1: Είσαι ένα τόσο ξεκάθαρος, αλλά αν δεν έχεις ξαναπαίξει, ναι, το παιχνίδι, είναι και το άγχος αυτό.
0: Σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στη δράμα και στο Θοδωρή Φέρι, όπου πήρε αναβολή η συναυλία του λόγω έντονης καταιγίδας. Βέβαια, οι φίλοι μας εκεί στη δράμα θα τον απολαύσουν την Τετάρτη 29 του μηνός, οπότε θα γίνει τότε η συναυλία. Και τι έκανε, μετά την αναβολή? Πήγε απέναντι στην καντίνα, έκατσε, πήρε τα σουβλάκια του, πήρε τα πετόγερά του και σου λέει: τι ωραία που περνάμε, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά.
0: Καντίνα κάθισες ποτέ? Κάθεσαι γενικά σε καντίνες για να τρως πανσέτες και σουβλάκια ή το έχεις κόψει?
2: Όχι, μ' αρέσει. Άμα είμαι εκεί, θα κάτσω.
0: Θα κάτσεις γενικά. Εσύ πηγαίνεις. Τι λέω,
1: τι να κάνω?
2: Εσύ τι να.
0: Να μιλήσει το καντινιέρι. Φαντάζεσαι. Ωραίο θα ήταν.
1: Μια τέτοια καντίνα λείπει.
0: Και θα λείπει για πάντα.
2: Vegan καντίνα. Πάμε τώρα λίγο και Μύκονος να δούμε τι γίνεται εκεί.
0: Έλα, Μύκονος.
2: Η Pip Edwards, η Αυστραλή σχεδιάστρια μόδας, ξεφάντωσε πάνω σε σκάφος στην Αγία Άννα στη Μύκονο και τρέλανε τους παπαράτσι, και όχι μόνο. Ειδικά το πλάι της είναι καταπληκτικό, Βασίλη.
0: Για πες, από πλάι την κοιτάς?
2: Την κοιτάω το πλάι, φορά ένα ωραίοσωμο μαγιό.
0: Ωραίοσωμο. Ωραίοσωμο θα γίνει πάνω.
1: Ωραίο και ωραίοσωμο.
2: Και επειδή εδώ είναι ανοιχτό και εδώ είναι τουμπανιασμένο.
0: Το εδώ είναι τα πλευρά της, παιδιά. Σαν να τρώτε προβατίνα πλευρό.
2: Εδώ είναι ανοιχτό και εδώ είναι τουμπανιασμένο. Φαίνεται από το πλάι.
0: Αυτό δεν είναι σύντος που έδειξε. Συγχωρεσέ με, έτσι. Αυτό είναι η μύτη του Πινόκιο.
2: Έτσι, μέχρι εκεί έξω. Έτσι, τα έχει ωραία σχηματισμένα.
0: Σ' άρεσε εσένα.
2: Μ' άρεσαν αυτά.
0: Άι, καλά να φας.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στη Μύκονο. Είναι και η Ρία Ελληνίδου που πόζαρε και αυτή με μπικίνι πάνω στο σκάφος.
0: Όχι, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μη, μ

0: δεν κρίνεται. Πες.
1: Το τραγούδισε μετά γιατί είχε και συναυλία το βράδυ στη Μύκονο η Ρία Ελληνίδου.
0: Ναι.
1: Και τέλος Σοφία Βεργάρα και Μαρίνα Βερνίκου και αυτές διασκέδασαν και έκλεψαν τις
2: εντυπώσεις. Πολύ γρήγορα την περνάς η Βεργάρα.

0: πήγε σήμερα.
1: Παιδιά, σήμερα πήγα τραγουδώντας Ρία Ελληνίδου.
2: Λίγο μετά τις 8.30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το κουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Hey, ChatGPT.
8: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
8: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
7: Γυαλιά ηλίου.
8: Το ίδιο.
7: Φακούς επαφής.
8: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
7: Τι είπες?
8: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
7: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
9: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
7: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
12: Φαίνεται, ε.
11: Λιγάκι.
12: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
11: Τι να με νοιάζει?
12: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
11: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
13: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: Και εξηγήστε μου.
1: Έλα ρε Βασίλη.
0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ με την υπέροχη Σακύρα και τον Μπέρνα Μπόι. Κομματάρα μεγάλη, ειλικρινά το καλοκαίρι θα γίνει χαμός.
1: Και άκουγα στους Troublemakers τα παιδιά που κέρδισαν να πάνε Σακύρα.
0: Και...
1: αχ, πόσο χαρά είχαν, πόσο ενθουσιασμό.
0: Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Τα παιδιά θα περάσουν τέλεια. Γιατί με τη Σακύρα θα... πιστεύω ότι θα γίνεται μεγάλος χαμός με το χορό στη Σακύρα. Έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Καλημέρα παιδιά, σημείο αναφοράς τώρα για την πόλη μας, για την Θεσσαλονίκη μας και για τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει σταματήσει να είναι η Waterland, η οποία ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς και για μεγάλους και μας αρέσει τόσο μα τόσο πολύ.
1: Έτσι, για επισκεφτείτε τώρα το site www.waterland.gr και πάρτε μια γεύση από τα δεκάδες παιχνίδια και τις δραστηριότητες που σας προσφέρει η Waterland με ένα μόνο εισιτήριο. Μπορείτε να ανακαλύψετε τις νέες Extreme Nero Τσουλήθρες, το διάσημο χονί, τις πισίνες κυμάτων και υδρομασάζ.
0: Το νησί των πειρατών!
1: Αυτός αρέσει εσένα. Και τον Ταρζάν και την παιδική ζούγκλα και τα πάντα όλα.
0: Υπέροχα. Βεβαίως με την Waterland. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιωργάρα, ο οποίος μόλις συντονίστηκε. Στον Κωνσταντίνο που ακούει Zoo Radio και σήμερα και περνάει superb στη δουλειά του. Η Μαρίνα, παιδιά, είστε όντως η καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Γλυκιά Μαρίνα, και να σας το αποκαλύψουμε γιατί πέρασε εκεί η ώρα ότι έγινε και συμφωνία. Χθες πέσανε κανονικά οι υπογραφές και από τους τρεις μας και του χρόνου θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Ναι!
0: Και πάλι!
2: Ναι, άλλη μια χρονιά κλείσαμε!
0: Μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι θα είμαστε στο πρωινό του Zoo Radio.
1: Και να στείλω εδώ τα φιλιά μου στην Στέλλα.
0: Αν νόμιζα στην μάνατζερ σου που σου ανέβασε κατά 20% το κασέ και μας ξεκόλιασες.
1: Ναι, αλλά το δεχτήκατε. Όχι, στη μάνατζερ μου την ευχαριστώ, παίρνει και ποσοστό, ξέρεις. Στη Στέλλα που ήταν χθες στο ταμείο που πήγα και ψώνισα έτσι ωραία σεντόνια και ριχτάρια και τέτοια στο μεγάλο το εμπορικό. Μας ακούει από παλιά σκάτ που κάναμε εκπομπή εμείς.
0: Με το μαγικό τρόπο.
1: Μας ακούει τώρα φανατικά και είναι και από τα Τρίκαλα, μου είπε να σου πω.
0: Α, την αγάπη μου. Να πάω κι εγώ να ψωνίσω κι εγώ που θέλω έτσι κάτι ωραία σεντονάκια. Ναι. Πες μου.
1: Λοιπόν, τώρα σας έχω την καλή είδηση της ημέρας, γιατί οι φοιτητές δημιούργησαν προφυλακτικά που αλλάζουν χρώμα όταν ανιχνεύουν σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.
0: Οπα,
1: υπέροχο.
0: Καλό. Πάρα πολύ καλό.
1: Το προφυλακτικό περιέχει ειδικά μόρια που αντιδρούν όταν έρχονται σε επαφή με ορισμένα βακτήρια και ιούς, όπως τα χλαμίδια ή σύφυλλη. Αν εντοπιστεί κάποιος παθογόνος μικροοργανισμός, το υλικό αλλάζει χρώμα. Δες τώρα, γίνεται ας πούμε κόκκινο.
0: Ωρε φίλε.
2: Καλή μα και αυτό, μπράβο, μπράβο που το κάνω.
0: Τι μπράβο, αγόρι μου. Ναι. Είναι σαν να τον έβαλες στη φωτιά, βγαίνεις έξω και τρέχεις.
1: Στόχος της ιδέας είναι να προσφέρει έναν απλό και άμεσο τρόπο ευαισθητοποίησης, ώστε οι χρήστες να αναζητούν έγκαιρα ιατρικό έλεγχο και θεραπεία όταν υπάρχει ένδειξη πιθανής μόλυνσης. Να πούμε ότι ακόμα δεν είναι εμπορικά διαθέσιμο το προϊόν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι που φτιάξαν οι φοιτητές, αλλά δείχνει ότι η επιστήμη και η τεχνολογία μπορούν να συνεργαστούν για το καλύτερο.
0: Φίλε, κάτσε, είσαι μέσα, περνάς καλά.
2: Ναι.
0: Έτσι, πραγματικά χαίρεσαι. Τι ωραία, ρε παιδί μου. Και βαράει κόκκινο.
2: Και βγαίνεις και τρέχεις.
0: Και όχι, δεν λες γεια. Δεν λες γεια. Τρέχεις και σου λένε πού πας.
2: Ναι.
0: Δε, ούτε καλή νύχτα, ούτε τίποτα. Έφυγα.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Ω, Παναγία μου, θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Let's get rock. Def Leppard. Καλή είναι η τριάδα ζωή, αλλά μας βγαίνει ακριβή η Νάνση Βλάχου. Φαντάσου, χαμηλώσαμε τις τιμές των άλλων για να την κρατήσουμε. Όχι τις δικές μας.

0: αυτά τα σάλια των ανδρών για την Άνση Βλάχου με κάνουν να ιδιάζω.
1: Μην αηδιάζει, γιατί τους θέλουμε και για του χρόνου.
0: Το αξίζει το κορίτσι και παραπάνω έπρεπε να τις δώσετε, λέει. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Δεν ντρέπεσαι, ρε Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Δεν ντρέπεσαι.
1: Εκτιμάς.
0: Ντροπή, πραγματικά. Δηλαδή, εμείς δεν το αξίζουμε. Δεν έπρεπε να πάρουμε κι εμείς ένα 25-30% παραπάνω. Αχ, τέλος πάντων. Ο Δημήτρης, τέτοια γυναίκα, λέει, δεν την αφήνεις ποτέ, φίλε Μπιλ. Συνεχίστε μαζί της, λέει. Είναι η απόλαυση, σεξουλιάρα, έξυπνη, όμορφη φωνή.
1: Αχ, Δημήτρη, ωραία. Τι ωραίο.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος είναι εδώ και σήμερα. Γεια σου, Τζονάρα μου. Καλημέρα στην Κική μας, που μας ακούει και σήμερα, λέει, τα καλύτερα νέα. Μου φτιάξατε τη μέρα, σας αγαπώ πάρα πολύ. Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που χαρήκατε όλοι σας. Η Ζωήτσα, η Γλυκιά, δεν θα μπορούσε να μην είναι η τριάδα αυτή για το πρωινό. Thank you very much. Καλημέρα στην Jenny Jenny. Μπράβο, μπράβο, παιδιά. Σας αγαπώ και πάλι μαζί με την νέα σεζόν. Και εμείς σας αγαπάμε, βρε λατρεμένα μας. Κάθε με εδώ με τα μηνυματάκια σας, τα ωραία που μας στέλνετε. Καλημέρα στον Στελάρα. Μπράβο, ρε παιδιά, λέει. Και του χρόνου φουντούνια. Εγώ θα το πω αυτό. Καλημέρα στην Ολίνα. Yes. Καλημέρα, ρε παιδιά. Πολύ χαρήκα που θα είστε πάλι η παρέα μας κάθε πρωί, άσχετα αν σας ξυλώθηκε το παντελόνι. Καλημέρα η Βάγια. Τι ωραία νέα είναι αυτά, με το καλό να σας ακούμε καθημερινά. Αχ, αγάπη μου, ευχαριστούμε και εσένα. Είναι πολλά τα μηνύματα, τι να πρωτοαπαντήσω. Θα τα διαβάσω λίγο τα υπόλοιπα, γιατί περιμένει ο Σκάτς με το ανέκδοτό του. Γιώργος, Γιώργος, Ιωάννα, Φρόσο, Δήμητρα, Βάσο, για τα λεφτά μιλάτε, λέει, παιδιά. Ο Τοκμακίδης έσκασε.
2: Λέει.
0: Μπήκα την κατάλληλη στιγμή. Ναι, λέμε ότι θα πάρουμε 20% κάτω. Όλοι εσείς και εμείς 20% κάτω για να μείνει η Νάνση Βλάχου, γιατί ζήτησε πολλά λεφτά εδώ από την εργοδοσία. Συμφωνείς, Χρήστο μου? Ο Χρήστης, Χρήστος, το κουμακί της αποχώρησε από την εφαρμογή Viber. Από την εφαρμογή Viber. Έφυγε, πάει γι' αυτό, σε ένα πάντα ανέκδοτο.
2: Ποιος είναι ο πιο αρενοπός ποταμός?
0: Ο πιο αρενοπός, ναι, ποταμός, έτσι. Ελληνικός.
2: Ελληνικός, βέβαια, πολύ ωραίος, έτσι.
0: Ελληνικός.
1: Αλιάκμονας.
2: Ο Ενιπαίος.
1: Γελάει μόνο σου, παιδιά, δεν μπορώ.
0: Κοίταξε. Είσαι χαζός, αλήθεια στο λέω. Ενιπαίος. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα σε όλους και σε όλες.

0: ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
1: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
0: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
1: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
0: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
1: Νέα εποχή Waterland.
0: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
5: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
4: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
5: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
4: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
5: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο ψηφιακής.

0: Ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
3: Πού πας?
4: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
8: Τάκι, καφέ.
9: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πιες σήμερα.
8: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
9: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
7: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα. Ο καφέ σου.
10: Zoo News.
11: Κλειστό θα είναι το βράδυ ο περιφερειακός λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 έως τις 5 στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Σήμερα μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Με ένα νέο κύμα βομβαρδισμών για 12η συνεχόμενη μέρα έπληξαν ΗΠΑ το Ιράν με τις αμερικανικές δυνάμεις να χτυπούν επίμονα στόχους που παρεμπόδιζαν την ελεύθερη ναυσιπλοεία και μετά τη Ζαχάρα και τον Μάντο. Η μικρότερη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνας Τζολί κατέθεσε αίτηση για να εφαιρεθεί το επίθετο του ηθοποιού. Καιρός ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή ζωπιό και φάτο, πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι νέα ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Κοκλάκια, εδώ είμαστε. Βρέκια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα υπέροχα μηνύματα της παραμονής μας. Καλημέρα, η Πινελόπη βέβαια το πηγαίνει σε άλλο level το όλο θέμα που ανακοινώσαμε, το ότι κλείσαμε συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά.
2: Τι λέει?
1: Ευχαριστούμε που φέτος δεν μας βγάλατε το λάδι.
2: Αχ, Πινελόπη, έχεις δίκιο.
1: Μου το λέγανε έξω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το βγάλα το λάδι μόνο σε εσάς. Πέρυσι το έβγαλα και στα παιδιά.
2: Μας το έβγαλε το λάδι πέρυσι, αυτό λέγαμε χθες.
1: Καλημέρα στη Σοφία. Μας φτιάχνετε κάθε πρωί, λέει, την διάθεση, τη μέρα. Και τρελή χαρά που θα σας έχουμε και την επόμενη σεζόν. Την αγάπη μας, γλυκιά μου και πάλι. Η Μάγια είναι εδώ. Τι καλά νέα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Καλημέρα στον Γιωργάρα. Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Thank you very much. Στην Μιχαέλα, την πιο γλυκιά μας, καλημέρα. Πώς είστε τόσοι πολλοί εδώ και δεν πάτε διακοπές, ρε παιδιά? Ο Γιάννης γράφει για το ανέκδοτο σήμερα. Πιο πολύ γελάσαμε με τον Σκατζόχερο παρά με το ανέκδοτο του. Ευτυχώς δεν είναι και Ευρωπαίος ποταμός. Καλημέρα, όλη μέρα. Στο Χριστάρα μας, καλημέρα. Τι ακούω, τι ακούω. Συνεχίζουμε και του χρόνου. Ναι, υπογράψαμε. Είπαμε ότι μας βήθησε οικονομικά η Νάνση Βλάχου, η οποία ζήτησε τεράστια αύξηση, αλλά τελικά της τη δώσανε. Νάνση, δεν έχεις να διαπραγματευτείς και στη δική μου την δουλειά 20%, ούτε να μην πω τι. Ευρυπίδης, καλημέρα αγάπες. Συν ένας χρόνος μαζί, συν ένας χρόνος παρέας, έρωτας 100%. Καλημέρα. Ναι, λέει, φτάνω. Εσύ φτάνεις, εγώ βγαίνω. Γιατί δεν βλέπεις, λέει, άσπρο πάτο το έβαλα. Μάλλον πρέπει να σταματήσω εδώ, γιατί το παρακάτω είναι πολύ shocking αυτό που μου γράφω, ένα ανέκδοτο. Γιάννη, τι έγραψε αγόρι?
3: Τι πρόστιχα στέλνετε?
1: Δεν, ρε φίλε. Ναι, καλημέρα στην γλυκιά μου η Ιωάννα. Ομαδάρα τέλεια, λέει, για τα νέα σας. Καλημέρα στον Γιώργο. Μπράβο, παιδιά. Ακόμη ένα χρόνο παρέα. Καλημέρα σε όλους. Και στον Λευτέρη μας επίσης. Όμορφη καλημέρα στους καλύτερους. Μπράβο που συνεχίζετε. Είναι μεγάλη τιμή που η Νάνση είναι στον όμιλο Metro Media. Μπιλ, πες εκεί στον πρόεδρο να πληρώσει και τις βενζίνες της. Το κερδίσαμε αυτό, φίλε. Γιατί ο άνδρας της, πάλι για καλό μας, της πήρε ηλεκτρικό. οπότε κάτι κερδίσαμε. Παρακαλώ, τι έχουμε
2: αυτή την ώρα? Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε την προσμονή των διακοπών, ναι. Έχουμε το παιχνίδι μας, ο Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε. Ρία Ελληνίδου σήμερα και να σας χαρίζουν γεύμα στα TGI Fridays. Έχουμε το Ζωσμουνιά από τα τελεία του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτσο, Χρυσό Κουκουνάρι, και μία έρευνα φυσικά.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Λοιπόν, ο περιφερειακός έχει κίνηση μόνο στο ύψος Τριανδρία και για τα δύο ρεύματα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή δυστυχώς περνάει δύσκολα επίσης και στα δύο ρεύματα. Βασιλής Σόγας, Βασιλέως Γεωργίου είναι πάρα πολύ ωραία. Ακόμη και η Τσιμισκή Εγνατία Αγίου Δημητρίου. Γενικά το κέντρο μας κινείται άνετα. Λίγο κινησούλα μόνο, συναντάμε φανάρια Χάνθ.
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά.
4: Πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, εδώ και σήμερα επικοινωνία 6931-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου για να το ζήσουμε και αυτό το πρωινό έως και τις 11. Αυτός είναι ο υπέροχος Somber 12 to 12.

0: αγάπη και τα φιλιά μας. Μας ακούει πλέον με το Metro FM στους 97,8. Καλημέρα και στη Χαλκιδική μας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Γλυκιά μου, Νάνση, φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora.
1: Βέβαια, το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στη Θεσσαλονίκη φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Σήμερα λοιπόν και αύριο από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ θα επισκεφτούμε το Sephora Bus στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.
0: Θα πάμε για να ανακαλύψουμε αγαπημένα προϊόντα, να δοκιμάσουμε καλοκαιρινά looks αλλά και να ζήσουμε μοναδικές beauty εμπειρίες με πολλές εκπλήξεις.
1: Ελάτε όλοι να ζήσουμε όλοι μαζί από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και να χαρίσουμε έτσι το καλοκαίρι μας περισσότερη λάμψη, γιατί το καλοκαίρι θέλει λάμψη, παιδιά.
0: Ξέρεις γιατί γελάω? Όχι γιατί... για τη λάμψη. Για την ατάκα του Κωνσταντίνου.
1: Τι λέει?
0: Καλά, βρε, πάλι εσάς θα τρώμε στη μάμπα κάθε πρωί. Ουστ. Καλημέρα, καλημέρα. Η Σίλβια λέει: παιδιά, πότε θα είναι η πρώτη εκπομπή? Γιατί εγώ είμαι που έταξα μπουγάτσα. Έλα, βρε, η πρώτη εκπομπή θα κάνουν τα παιδιά εδώ στις 24 Αυγούστου. Και εγώ κάποια στιγμή θα έρθω. Γιατί,
1: 31 είναι Δευτέρα.
0: Θα δικαιολογηθώ έτσι, γιατί θα με κράξουν τώρα.
1: Όχι, δεν σε κράξουν.
0: Ετοιμάζουμε τα ραδιόφωνα. Έχουμε τρεις σταθμούς που ξεκινάνε πάλι προγράμματα στις 24 Αυγούστου. Οπότε
1: ψάχνουμε,
0: ετοιμάζουμε
1: κόσμο
0: τα ραδιόφωνα. Κυρίως τα προγράμματα, τις μουσικές, νέα σήματα κτλ. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον μία εβδομάδα για να τα βάλουμε σε μία τάξη μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ευτυχώς που θα είστε ένα χρόνο πάλι μαζί μας. Μπας και κάνουμε, λέει, κοιλιακούς από τα γέλια, αφού δεν μπορούμε να πάμε στο γυμναστήριο. Γεια σου, γλυκιά μου.
1: Κοίταξε, Βασίλη, τώρα θα σου εκμυστηρευτώ κάτι που δεν ξέρω αν πρέπει να το πω.
0: Να το πεις.
1: Αλλά πέρσι, έτσι που κάναμε μία εβδομάδα μόνοι μας με το Σκάτς, ήταν και προσαρμογή για εμάς. Λίγο-λίγο από τις διακοπές. Ξεκινήσαμε,
0: σιγά.
1: Ναι. Γιατί εμείς ήμασταν πιο χαλαροί, πιο έτσι σιγά σιγά μπήκαμε στο κλίμα. Μετά ήρθες εσύ σαρωτικός στα σαρωτικά.
0: Όχι, να πω λίγο κάτι. Δύο εβδομάδες κάνατε και πραγματικά δύο σας χρειάζονται. Να κάνετε μόνοι σας. Έλα, πες μας.
1: Λοιπόν, γιατί η προσμονή των διακοπών μας κάνει πιο χαρούμενος από τις ίδιες τις διακοπές? Σύμφωνα με τον ειδικό κοινωνικό επιστήμονα Arthur C. Brooks, η μεγαλύτερη προσμονή, ναι, έχει μεγαλύτερη πηγή ευτυχίας. Γιατί, ακούσε τι λέει η νευροχημεία. Ο ψεκασμός της δοπαμίνης. Μελέτες δείχνουν ότι όσοι σχεδιάζουν διακοπές νιώθουν πιο ευτυχισμένοι τις εβδομάδες πριν παρά τη μέρα που ξεκινάνε οι διακοπές.
0: Εγώ σου λέω ότι την ημέρα που ξεκινάνε οι διακοπές νιώθω και μια μικρή θλίψη.
1: Γιατί τέλειωσε και οπότε.
0: Γιατί ήρθε και θα τελειώσει. Γι' αυτό, ναι.
1: Ξεκάθαρο κίνητρο. Η έρευνα λέει ότι υπάρχουν 6 ταξιδιωτικά κίνητρα. Η εξερεύνηση, η απόδραση, το κύρος, η φύση, η ιστορία και η οικογένεια και τους φίλους. Αν αναζητάς χαλάρωση, αλλά προγραμματίζεις ένα χωτικό πρόγραμμα, θα απογοητευτείς.
0: Σωστό.
1: Επίσης, εδώ πέρα, σύντομα ταξίδια, λέει, προσφέρουν μεγαλύτερη συνολική ικανοποίηση από πολυήμερες διακοπές.
0: Επίσης, συμφωνώ.
1: Πώς θα προστατεύσεις τώρα την εμπειρία σου? Βγάλε λιγότερες φωτογραφίες. Η διακοπή της στιγμής για να αποθανατήσεις τη στιγμή μειώνει την απόλαυση κατά 20%.
0: Οπότε λιγότερα φωτογραφία
1: και
0: σκατζούλη. Εγώ κάνα 20 βγάζω σε περίπου 10 μέρες.
2: Καλά, είναι normal είσαι.
0: Μια, δυο τη μέρα. Και κυρίως τον Αντωνάκη.
1: Και εγώ, μικρή πιο πολύ. Ναι. Και τέλος, ναι, λέει, επίστρεψε μια-δυο μέρες νωρίτερα στο σπίτι.
0: Επέστρεψε μια-δύο μέρες, ναι, για να έχεις το χρόνο να...
1: Για να έχεις ομαλή μετάβαση και να μην παίρνεις ριζικές αποφάσεις την πρώτη εβδομάδα. Γιατί αυτό σου κάνει μελαγχολία, σου προσδίδει μελαγχολία και άγχος.
0: Αχ, Νασούλα μου, ήρθαν οι διακοπές.
2: Κοντεύουνε, φεύγουμε, παιδιά.
0: Είμαι θλιμμένος. Με στεναχώρησε.
1: Κάτι, εσύ χθες έκλεισε σήμερα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, τα καλύτερα.

0: Βλέπω ένα ωραίο γεύμα TGI Fridays. Εδώ βλέπω 20 ευρώ δώρο επιταγή για να απολαύσουμε τα πιο εκλεκτά κοκτέιλ που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη.
1: Και είναι και αυτά τα καλοκαιρινά μας, που είναι τα καινούργια από 16 Ιουνίου. Είναι 4 καλοκαιρινές γεύσεις που έρχονται να γίνουν και έχουν γίνει, μπορώ να πω, η νέα μας αιμονή. Το δροσερό gin berry, απολαυστικό spicy melon cooler και το καλοκαιρινό summer love.
0: Πολύ όμορφα. Τώρα, αγαπημένη μου Νάνση, γιατί έτρεχες έξω επειδή έρχεσαι κουτσομπολιό πάλι. Ηρέμησε. Ηρέμησε λίγο.
1: Έχω πάρει και τις αναπνοές μου.
0: Έρχεται ο Χαμπίμπης με την γυάλα, κυρίες και κύριοι. Και πρέπει και εσείς να είστε οι δύο πιο γρήγοροι που θα παίξετε, θα διαγωνιστείτε σήμερα. Και ο ένας θα κερδίσει το δώρο.

0: Κυρίες και κύριοι, η σημερινή μέρα κρύβει την Ρία, την Ελληνίδου.
1: Χαμπίμπι, γιάλα! Χαμπίμπι, γιάλα!
0: Στον Χαμπίμπι και στην γιάλα, και είναι η ώρα που πρέπει να το ερμηνεύσετε εσείς, τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-232-908. 2310-232-908. Αφού σας το δώσουν στο πιάτο, ο Χαμπίμπης με τη γιάλα. Σήμερα Πέμπτη, ξεκινάμε με τη γιάλα.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Να πεθαίνω μ' αγκαλιά, τώρα μως γίνεται.
0: Μως γίνεται.
2: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.
0: Κοίταξε, το πήγες. Το πήγες καλά. Τώρα βέβαια το θέμα είναι ο φίλος Μοσκατζόκερος που θα το ερμηνεύσει. 3, 2, 1, πάμε.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά, τώρα πως γίνεται. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται.
2: Συγχαρητήρια απ' έξω, τους άρεσαν οι ερμηνείες.
0: Οι ερμηνείες ήταν εξαιρετικές. Όμως τώρα 2-3-10-2-32-9-08 πρέπει να στείλετε εσείς την θετική σας ενέργεια, να βγείτε στον αέρα για να κερδίσετε το υπέροχο δώρο μας TGI Fridays, 20 ευρώ δώρο επιταγή. Βγαίνετε στον αέρα, τραγουδάτε τη Ρία. Έλα Ρία.
4: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε
0: μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε. Ή στέλνετε Viber μήνυμα στο 69-31-908-908. Φωνητικό, τραγουδιστικό, έτσι, όχι του στίχου σκέτου. Για να δούμε ποιος θα πάρει το δώρο σήμερα από τα TGI Fridays. Κυρίες και κύριοι, καλή επιτυχία.

0: Τι κάνετε, Μπιλ, λέει το 20% αύξηση της Νάνσης Βλάχου, μέχρι και το τραγούδι είπε τέλεια. Καλημέρα στη Μάγια. Καλημέρα, πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, όνομα.
1: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, είσαι έτοιμη να τραγουδήσεις το «Εξηγήστε μου» της Ρίας Ελληνίδου?
1: Ναι, όσο μπορώ.
0: Έτσι, μπόρεσε λίγο παραπάνω. 3, 2, 1, πάμε.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή να κατακρίνετε, να πεθαίνουμε αγκαλιά.
0: Αγκαλιά. Μ' άρεσε πως το είπες τώρα. Γιατί σταμάτησες? Τώρα πως γίνεται?
2: Απογοήτευση
0: ήταν αυτό. Να πεθαίνουμε αγκαλιά. Τώρα πως γίνεται? Πάμε, πάμε.
1: Πως γίνεται?
0: Α,
1: να το ξαναπώ.
0: Πάρτε μια από την αρχή λίγο, αλλά βάλε Δευτέρα. Πάμε!
1: Εντάξει. Ναι. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή να κατακρίνετε, να πεθαίνουμε μακριά.
0: Μην γελάς από όταν.
2: Μέχρι εκεί
0: φτάνει. Πώς θα σου δώσουμε το δώρο μετά? Πώς θα σου δώσουμε το δώρο? Αν δεν καταλάβει. Τρελή είναι, ρε παιδί μου. Λέει, δεν κερδίζω δώρα, βγαίνει στον αέρα και μετά αγκαλιά.
2: Και το σταματάει. Μόλι.
1: Τα παθιάρικα.
0: Τέλο πάντων, οκ, οκ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξε. Θα διαχωριστεί με τον φίλο μου τον Λευτέρη που είναι εδώ. Για να τον ακούσουμε και τον Λευτέρη. Έλα.
3: Εξηγήστε μου εσεί που δεν εγκρίνετε.
0: Από το μπάνιο του.
3: Μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται. Να πεθαίνουμε αγκαλιά τώρα πώ γίνεται. Εξηγήστε με εσείς που δεν εγκρίνετε.
0: Αυτή ήταν, ήταν υπέροχος και ο Λευτέρης. Αυτά ήταν τα ατομάκια που παίξανε σήμερα. Ο Λευτέρης, θα πάρω εγώ πρώτος το λόγο σήμερα, γιατί πάντα με αδειάζεται. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Λευτέρης, ειδικά στο τέλος που έκανε αυτό το σπάσιμο κτλ. Αλλά λόγω παράνοιας ακροάτριας θα το έδωσω στην πρώτη εγώ.
2: Εγώ θα το δώσω στο Λευτέρη, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός.
4: Δεν την πρόλαβε,
0: ναι,
4: με
0: την Δήμητρα...
4: πάτηση.
2: Ναι, αλλά
0: εμένα... Και ωραία παράνοια, είχε τρέλα.
2: Εμένα ο Λευτέρης μ' άρεσε.
4: Και οι δύο παραλογικοί ήταν.
0: Μ' αρέσουν.
4: Του γουστάρω και του δύο. Αλλά ο Λευτέρης μ' άρεσε που είχε και βίντεο κλιπ μέσα από το μπάνιο γι' αυτό.
0: Εντροπίζα. Πάλι δεν κέρδισε η Δήμητρα.
4: Ο άλλο ήταν υπερπαραγωγή.
0: Λευτέρη, κερδίζει Δήμητρα. Συγγνώμη, αγάπη μου. Εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Αλλά αυτοί είναι. Αυτού έχω δίπλα μου. Αυτού θα λουστώ και του χρόνου. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Α, και ο Κώστας έστειλε. Δεν παίζει βέβαια. Αλλά έτσι ακούμε.
5: Γεια μου εσύ που δεν εγκρίνεται. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
4: Πώς τα ψηφίζω?
5: Να πεθαίνουμε δεν αλλάζει. Καλά τώρα πως γίνεται.
2: Κι εγώ.
5: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται.
4: Καλύτερα από όλους.
0: Κώστα, ποιος τραγουδάει? Πες μας λίγο το όνομα του παιδιού σου τώρα. Ήτανε φανταστικό. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα.
4: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
4: Εντάξει,
0: τώρα.
4: Δεν μπορούμε να αλλάξουμε.
0: Μόνο αν ο Λευτέρης το δώσει στο παιδάκι.
4: Ναι,
0: μόνο έτσι.
4: Μόνο έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, πες μας μόνο λίγο, Κώστα, ποιο ήταν αυτό το κουκλάκι που τραγούδησε και μας άρεσε πάρα πολύ.
5: Γεια μου εσείς που

0: που δεν εγκρίνεται.
1: Φοβερό!
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο!
1: Και τώρα κλαμπάρουμε.
2: Έλα, εντάξει, καλά. Η Ιωάννα ήθελε και αυτή τη Δήμητρα, να ξέρεις. Έχεις μπιφ τώρα από τις ακροάτριες.

0: Αυτό είναι το Upside Down, υπέροχη διασκευή για το καλοκαίρι του 2026, για να κλαμπάρουμε κυριολεκτικά γρήγορα και σήμερα να πεταχτούμε μια βόλτα βεβαίως τώρα στο φίλο μου τον Ζόζ, τον Μουνιεζόζ.
1: Συγχαρητήρια, τα άμαθα.
0: Τα άμαθες, ε, τι έμαθες?
1: Έμαθα, έπεσαν οι υπογραφές, έμαθα και του χρόνου, παρέμενε με Σέλτη, θα πάρτε κανένα άλλο.
0: Αυτό,
2: όχι άλλο, ναι.
0: Ήτανε, όταν μπήκανε οι υπογραφές, έτσι για να σου πω την αλήθεια, εγώ είχα ξεχαστεί, γιατί είχα εκνευριστεί με την Νάνση, η οποία έκανε πολύ, πολύ μεγάλα μπαζάρια.
1: Δεν ήταν άτιμη, σας πάτησε κάτω όλους.
0: Τι να, εγώ έχω να ξέρει το διπλό, ότι και πρέπει να τη λάρω για την εκπομπή και πρέπει να είμαι και ο διευθυντής που πρέπει να τους πω μη ζητάς τόσα πολλά. Δεν ξέρω άμα το καταλαβαίνεις αυτό, είναι
1: το
0: λίγο δύσκολο.
1: Το αντιλαμβάνομαι τι πονήρο είναι.
0: Και λέει ξαφνικά, λέει 35%. Μένουμε...
1: 35% καλέ.
0: Ναι, και τελικά το κλείσαμε στο 20% και μετά μου αποκαλύπτει έξω, λέει τώρα θα σου μιλήσω ως φίλο και όχι ως διευθυντή, ότι κοίταξε να δεις Βασίλη μου, εγώ 20 ήθελα να πάρω, λέει, αλλά το είπα 35 για να φτάσω στο 20, κατάλαβες.
1: Πω πω καλά βρε Νάση μου, τι είσαι αυτά που πολίτρια πρέπει να γίνεις.
0: Μυστική εμείς. Τι έχουμε σήμερα?
1: Λοιπόν κοριτσάρες μου όμορφες,
0: ναι.
1: Σήμερα θέλω να σας πω ότι πρέπει οπωσδήποτε να βάλετε ένα τέλος τόσο καιρό στο Polka Dot, το οποίο τιμήσατε και καλά κάνετε.
0: Οπα.
2: Ναι, εσύ μας το έχεις πει.
1: Έτσι μπράβο, αλλά τώρα περνάει η εποχή του και πάμε σε κάτι πιο ωραίο, πιο cool, πιο κομψό. Έρχεται το ριγέ φόρεμα.
2: Μ' αρέσουν τα ριγέ.
1: Είναι πολύ πιο εύκολη επιλογή από το προηγούμενο, το Polka Dot, Νάνση μου.
0: Ναι.
1: Έτσι το θέλω σε μεγάλες ρίγες κάθετες, είτε σε μικρούτσικες για πουκαμισάκι.
0: Τι είσαι, αν πάω και θα βγουν έξω ρε, εσύ κάθετες ρίγες. Ο πάω και έχει τέτοια. Τα λεπτά εμένα μου αρέσουν, εσύ Ζόρτζ. Τι έγινε, άλλαξε η μόδα πάλι.
1: Θα σου πω, η λεπτή ρίγα,
0: ναι,
1: φοριέται πάρα πολύ σε πουκάμισο.
0: Μάλιστα.
1: Και σε παντελόνι.
0: Ωραία.
1: Όμως σε φόρεμα οι κοριτσάρες θα διαλέξουν τη χοντρή τη κάθετη τη ρίγα. Έτσι χρωματάκια παίζουν διάφορα, μπλε κόκκινο, πράσινο, βεραμάν. Γενικά έχει πάρα πολλούς χρωματισμούς για να παίξεις τώρα το καλοκαίρι και να κάνεις τη διαφορά.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ Ζόρτζ Μουνιέ.
1: Θα δημιουργήσει μια διαφορετική χρωματική παλέτα πάνω σου.
0: Thank you, thank you. Την αγάπη μας. Καλημέρα, Ζόρτζ μου.
1: Καλημέρα, τα φιλιά.
2: Γεια σα,
1: Ζόρτζ.
0: Χάρηκες. Άλλο ένα χρόνο μαζί. Ναι, χθες θα υπογράψουμε τα συμβόλαια και του χρόνου μέχρι το καλοκαίρι θα είμαστε εδώ. Θα τα λέμε με τις μόδες. Άντε, φιλάκια, φιλάκια.
3: Μυρίζει λουκουδιά.
4: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
3: Πού πήγε πάλι?
4: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
4: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
6: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά. Και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
7: Feel the sea. Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
12: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: 23 του Ιούλη. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ μαζί μας και σήμερα. Και παιδιά μου, έχουμε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα εδώ. Έτσι, όλα τα φιλαράκια της πρωινής παρέας. Ότι δεν γίνεται να πάμε στον χορηγό μας, στα Mosaic Stores, και να φύγουμε με άδεια χέρια. Έτσι.
1: Δεν γίνεται, όχι Βασίλη, με τίποτα δεν γίνεται.
0: Γιατί πάμε για ένα πραγματάκι και ξαφνικά βρισκόμαστε να χαζεύουμε διακοσμητικά, gadgets, είδη σπιτιού, δωράκια, σχολικά, beauty, προϊόντα. Και λες αυτό το θέλω και αυτό και αυτό και όλα.
1: Και τώρα που έχουν εκτόσεις έως και 70%, είναι ακόμα πιο δύσκολο να αντισταθείς. Αν ετοιμάζεστε λοιπόν για διακοπές, κάντε μια στάση στα Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο.
0: Μπράβο.
1: Και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, γιατί στα Mosaic Stores πάμε για όλα.
0: Πάμε για όλα, πάμε και για άλλα. Να πούμε ότι αν δεν σας έχουν έρθει μηνύματα καλημέρες, ευχαριστήρια που στέλνουμε για τα ωραία λόγια που μας λέτε, να ξέρετε ότι έφαγε και πάλι το γνωστό του σκάλωμα, το αγαπημένο μας Viber. Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα, ο οποίος είναι εδώ. Είναι η Μαρία αυτή που τραγούδησε σήμερα. Αυτό το υπέροχο κοριτσάκι που ακούσαμε να ερμηνεύει.
1: Ο Λευτέρης δεν απάντησε να το δώσουμε στη Μαρία, ρε Λευτέρη.
0: Όχι, δεν απάντησε, σημαίνει ότι το θέλει. Καλημέρα, όμορφα μου πλάσματα, λέει η Χριστιανά. Καλημέρα, γλυκιά μου Χριστιανά. Καλημέρα, τα παιδιά. Μας γράφει και η Δήμητρα. Και βεβαίως, τι έχουμε τώρα, Νανσούλα.
1: Λοιπόν, σας έχω κάτι από τη Λετωνία. Ναι. Έτσι, ένα νέο.
2: Λάτβια.
1: Ναι, στη Λάτβια. Εκεί έχει 15,5% περισσότερες γυναίκες από τους άντρες.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και τι κάνουν εκεί τα κορίτσια. Νοικιάζουν συζύγους.
0: Νόμιζα ψαλίδια.
1: Αχ, ντροπής πράγματα είναι αυτά. Μας ακούνε και παιδιά.
0: Ότι γίνανε μοδίστρες, καλέ. Που πήγε το μυαλό σου το πονήρο. Δεν τράπηκες.
1: Δεν τράπηκα.
0: Είχα το στο μυαλό μου το ζόγος μου.
1: Λοιπόν, τώρα οι γυναίκες νοικιάζουν συζύγους ανά ώρα.
0: Μπράβο.
1: Δεν το μπορώ.
2: Το κάνω εικόνα. Να ράβουν, να κόβουν με τα ψαλίδια.
0: Μπράβο, έλα πες.
1: Λοιπόν, οι άντρες που λέτε εμφανίζονται στα σπίτια για να κάνουν διάφορες δουλειές. Πού χρησιμοποιούμε εμείς οι γυναίκες τους άντρες? Ας πούμε να κατεβάζουν τις κουρτίνες. Να βοηθήσουν σε κάτι που χρειάζεται το σπίτι.
0: Γι' αυτό ρε παζουγιάζετε. Δεν τρέπεστε λίγο?
2: Ανεβαίνει ο Λετωνός, σε πάω να κατεβάσει την κουρτίνα.
0: Πόρε φίλε.
1: Εσείς ανοικιάζατε αλήθεια, κορίτσια και έξω, έτσι σύζυγο, για μια ώρα. Για κάτι που χρειάζεστε για μέσα στο σπίτι.
0: Εδώ δεν θέλετε να μας δείτε ένα λεπτό. Για μια ώρα θα μας νοικιάσετε. Να μας δώσετε μπορεί.
1: Μου, για ένα ραντεβού να βγούμε έτσι για φαγητό. Δεν θα κάνουμε κάτι μετά. Έτσι.
0: Τέλος πάντων. Θα μας πούν τα κορίτσια. Τώρα να πω ότι ο Λευτέρης έρχεται και τοποθετείται. Ναι, παιδιά, λέει, το δώρο θέλω να το πάρει το κοριτσάκι Μαρία, που είναι 9 ετών, μας λέει εδώ ο Κώστας. Οπότε, Κώστα.
1: Έλα, πεις... Λευτέρη, μπράβο.
0: Μπράβο, θα χειροκροτήσουμε τον Λευτέρη και να του πούμε ότι είναι πλέον ένας από τους αγαπημένους ακροατές της εκπομπής, διότι είναι τόσο large. Έδωσε το δώρο στο κορίτσι, στο κορίτσι μας, το οποίο τραγούδησε, στο μαράκι μας, και είναι 9 ετών. Και μπράβο στο Λευτέρη και μπράβο στο μαράκι που θα επικοινωνήσετε τώρα, εσύ Κώστα, για να πάρεις το δώρο για την κορούλα σου. Κάτι άλλο, Σκάτς?
2: Κάτι άλλο, κομματάρα τώρα. Φύγαμε 2011. Playman, Clady και Tamta, Tonight. Φοβερό!
1: Φοβερό, Σκάτς.
0: Τι έχεις φέρει,
1: Αγώ.

0: 908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Ή αν δεν θες να πάρεις στα αγγλικά, βάλτε στα ελληνικά που είναι πιο εύκολο. Βόμβα και νόρμα, τεπώνυμο και την ηλικία σας τώρα. Στο 6931-908-908. Φυσικά να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει στις 10 και 15 και θα παίξουμε για έως 200 ευρώ μετρητά. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Καλημέρα στην Μυρτό μας, η οποία είναι εδώ και σήμερα. Καλημέρα, πολλά φιλάκια να στείλουμε στον Διαμαντή. Καλά, αυτές λέει, νομίζουν ότι νοικιάζουν σκλάβους, Βασίλη μου. Μην πάτε ποτέ εκεί. Καλημέρα, δεν θα πούμε τώρα όλο το μήνυμα, αλλά υπάρχει τοποθέτηση εδώ ακροατή άνδρα, ο οποίος λέει ότι μας νοικιάζουν γιατί θέλουν να κάνουν τα κόλπα αλλιώς, αλλά όχι γι' αυτό μόνο. Για να τους κάνουμε τις δουλειές. Και αυτό είμαστε, λέει, για να κρεμάμε.
1: Παιδιά, τώρα στη Λετωνία είπαμε.
0: Τις κουρτίνες. Αυτοί κλαίνουν από τώρα, ξέρω εγώ.
1: Όχι, εδώ εμείς στην Ελλάδα δεν κάνουμε έτσι.
0: Καλημέρα. Δεν κάνετε.
1: Κάνουμε χειρότερα.
0: Χειρότερα κάνετε. Καλημέρα στη Μαρία Σοφία. Καλημέρα, παιδιά, για πάντα εδώ. Καλημέρα στον Δημήτρη. Χαιρόμαστε πάρα μα πάρα πολύ που θα είστε μαζί μας και του χρόνου. Ήταν, λέει, το ωραιότερο νέο που άκουσα σήμερα. Είστε το καλύτερο φάρμακο για τη δουλειά μας. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστούμε. Στείλετε πάρα. Δεν το περίμενα τόσα μηνύματα, να σου πω την αλήθεια, να πάρουμε επειδή συμφωνήσαμε για άλλη μια χρονιά στο πρωινό
1: γιατί
0: του.
1: Γιατί είναι, Βασίλη, αφού ξέρεις ότι μας αγαπάνε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Κατά βάθος.
0: Κυρίως λόγω του ότι είναι διακοπές, οι άνθρωποι είναι όλοι είμαστε βαρεμένοι με
1: τίποτα. Βαρεμένοι είμαστε, αλλά δεν... να, όταν ακούσε ένα ωραίο νέο.
0: Μάλιστα. Μόνη της καρδιά, ωραίο νέο. Καλημέρα στα παιδιά από τον Δημήτρη. Καλημέρα και στο Χριστινάκι μας, το οποίο συνεχίζει και αηδιάζει με τα αρουρί, όπως είπε μια φίλη μας, αυτοκίνητα. Γιατί χτυπιέστε?
1: Γιατί μου έχει πάρει όλα τα στυλό. Ξαφνικά δεν έχω στυλό και βλέπω εκεί να έχει τρία στυλό.
0: Λοιπόν, όλες οι γιαγιάδες, λέει, όλες οι γιαγιάδες στα Άνω Πορόια έχουν μάθει, λέει, τον Ζορζ Μουνιά, να το ξέρετε. Σήμερα μία βγήκε με πουά φόρεμα και μπλε καπελάκι.
2: Φοβερές, μπράβο.
0: Τις έχει κάνει, λέει, όλες μονδέλα ο Ζορζ Μουνιά. Μπράβο στον Ζορζ, μπράβο και στις γιαγιάδες που ακούνε και δίνονται αναλόγως. Τώρα ο Άλεξ Γόρεν μας οδηγεί στην τέταρτη ώρα του σιόου. Ordinary, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα.

0: Ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Μπαίνεις τσουλώτα!
2: Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Waterland. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
6: Φαίνεται, ε.
5: Λιγάκι.
6: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
5: Τι να με νοιάζει?
6: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
5: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
7: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ.

Zoo News. Κλείσω όσα είναι το βράδυ περιφερειακό λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 έως τις 5 στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Σήμερα μετά τις 11 το πρωί ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Με ένα νέο κύμα βομβαρδισμών για 12η συνεχόμενη μέρα έπληξαν οι ΙΠΑ το Ιράν με τις αμερικανικές δυνάμεις να χτυπούν επίμονα στόχους που παρεμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία και μετά τη Χάρα και τον Μάντοξ, η μικρότερη κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση για να αφαιρέσει το επίθετο του ηθοποιού. Καιρός ηλιοφάνεια κατά το μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας με αραιές νεφώσεις κατά τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης. Bill Nakis and the Boss Crew. In the morning.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημερούδια, ομορφιές μου. Καλημερούδια σε όλους και σε όλες εσάς που μας ακούτε από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και σήμερα. Και βεβαίως φιλιά και στους Έλληνες του εξωτερικού. Και γενικά σε όσους ακούνε Zoo Radio παντού από το application του Zoo. Να σας πούμε, αν δεν το έχετε κατεβάσει εσείς που μας ακούτε ραδιοφωνικά, να το κατεβάσετε. Είναι χρήσιμο, είναι υπέροχο. Μπαίνει και στο αυτοκίνητό σας πια. Κανονικά οι εφαρμογές του Zoo 90,8 και μας ακούτε παντού γιατί είμαστε καταπληκτικοί.
2: Καταπληκτικό!
1: Και έχουμε και επικαιρότητα, έχουμε και κουτσομπολιό. Σας έχουμε φυσικά το δεύτερο beat the bomb της ημέρας. Οπότε στέλνετε και το γνωστό μηνυματάκι για να διεκδικήσετε τα 200 ευρώ μετρητά. Bomb και νόρμα τυπώνουμε και την ηλικία σας στο 6931-908-908 ή βόμβα, αν θέλετε να γράψετε στα ελληνικά. Και βεβαίως υπάρχουν τα ζώδια. Θα παίξουμε σήμερα στοίχημα, είπες.
3: Μόνο αν θες να ποντάρουμε τον ΠΑΟΚ. Εγώ τον εμπιστεύομαι.
1: Ποιον?
3: Τον ΠΑΟΚ.
1: Γιατί τον έχει δει ποτέ.
4: Δεν εμπιστευόμαστε.
1: Κάτσε, ρε φίλε, κάτσε. Όχι, κάτσε. Έχει δει τον καινούριο ΠΑΟΚ?
3: Όχι, αλλά έχω.
1: Πώς τον εμπιστεύεσαι?
3: Έχω ακούσει τα καλύτερα.
1: Από ποιον?
3: Και έχω ακούσει.
1: Από ποιον τον. Ποιον?
4: Τον Πάπη το Σουγιά.
1: Ποιον?
3: Από διάφορους σχολιαστές, φίλοι του ΠΑΟΚ, και αυτά λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα σε αντίθεση με τη Δυναμό Κιέβου που είναι ένα κορποχώρη αυτή την εποχή.
1: Μάλιστα.
3: Γι' αυτό θέλω να τον
1: εμπιστεύεσαι. Δεν μα λε όμω ένα όνομα σχολιαστή.
4: Πες και εσύ, Κουλιανός.
3: Ναι, Κουλιανός, ναι, γιατί.
1: Εγώ το είπα αυτό. Δεν στο ίδιο πράγμα.
3: Ραπτόπουλος.
1: Α, σε γλύφει πόδι αυτός ακόμα, πατούσες. Έλα, πες.
4: Λοιπόν, αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε ιδιαίτερα περίεργα άτομα και η πνευματική σας ανησυχία μπορεί να φέρει μια υπέροχη ζωή στα πόδια σας.
1: Ωραία, Ραπτόπουλε, για σένα είναι αυτό, αγόρι μου. Εκτός που στείλανε 20 άτομα τη φωτογραφία με τον Ραπτόπουλο, συνέδειξα.
4: Όχι.
1: Για συνέχισε.
4: Είστε φιλικοί, αρεστοί και έχετε ανάγκη από πνευματική καθοδήγηση. Δεν ξέρω αν θέλω να δω αυτή τη φωτογραφία.
1: Θα τη δεις.
4: Έλκεστε από ασυνήθιστους ανθρώπους και αυτούς που μπορούν να φέρουν ένταση ή δράμα στη ζωή σας.
3: Έχει χαθεί μέσα εκεί. Δες το λίγο ξανά.
1: Στο κάνω ζουμ, στο κάνω ζουμ, δες.
3: Χάθηκε μέσα εκεί, δες το. Είναι κύριος.
1: Είναι σε γνωστό καμπαρέ της πόλης.
3: Είναι κύριος, φυλάει έτσι.
1: Έχει γίνει εικόνας από χτες, μου το στέλνουν όλοι, μου λέει. Πες μου, σε παρακαλώ, ότι είναι μοντάζ. Όχι, είναι αλήθεια. Λέω, του αρέσει πάρα πολύ. Έλα, πες, ναι, έλα.
3: Λοιπόν, πάμε λίγο κίνηση.
5: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
0: Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Η Τριανδρία μόνο, στο ύψος Τριανδρία κολλάτε για εσάς που κινείστε ανατολικά. Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγα θεματάκια, καθάρισε και εκεί. Βασιλή Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου, όλα είναι τέλεια. Η Μοναστηρίου τα αντιμετωπίζει ένα προβληματάκι εκεί στα φανάρια Βαρδαρίου.
1: Ναι.
3: Ενώ η Τσιμισκή έχει κίνηση από Χάνθ μέχρι Αριστοτέλους, θα πω, μετά ανοίγει.
1: Γενικά όμως πάλι έτσι.
3: Πολύ καλά.
1: Ωραία,
3: διακοπές ο κόσμος.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ο Ήτομας γράφει: να είστε καλά, επιτέλους Zoo Radio παντού. Και καθαρά λέει πια, είναι πραγματικά τέλεια η εφαρμογή ή το ναι. Η αλήθεια είναι ότι σας το λέμε εδώ και πολύ καιρό, αλλά δεν το έχετε καταλάβει και αυτό δεν το τονίζουμε και εμείς, ότι μπαίνει και στο αυτοκίνητό σας εύκολα, κατευθείαν. Ναι, ναι. Έτσι είναι σχεδιασμένη από τον εκπληκτικό μας Βίκτορα, ο οποίος είναι ο καλύτερος IT που είχε ποτέ ο όμιλός μας και είμαστε πολύ υπερήφανοι γι' αυτό. Για να
1: αυτός θα δείτε αύξηση που πήρε.
0: Αυτός, δεν ξέρω, πλάκα-πλάκα, δεν έχουμε μάθει για τέτοια πράγματα. Θα πάω να τον ρωτήσω. Καλημέρα στην Φιλινάδα, την Κρυσταλία, που είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα και στον Γιώργο. Τι καλοκαιράρα, παιδιά, είναι αυτή. Τι ωραίες βραδιές που τις ζούμε και περνάμε τέλεια. Βέβαια, όταν η βραδινή λιγούρα χτυπάει κόκκινο.
2: Κανένα άγχος, Βασίλη.
0: Έλα.
2: Στο φετινό καλοκαίρι επιλέγουμε Σαβίκο στα λαδάδικα με διευρυμένο ωράριο.
0: Υπάρχουν υπέροχες απολαυστικές late night φάσεις στην πόλη μας με 100% ελληνικά κρέατα στη Σχάρα. Σαβίκο GGG σε τρία σημεία στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο. Καλημέρα, πλάκα πλάκα. Και στο Γιώργο, ο οποίος μας έστειλε μήνυμα από την Αθήνα, μας ανακάλυψε πριν από 3 εβδομάδες. Παιδιά, είστε το καλύτερο πρωινό στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Γιώργο. Και πάμε τώρα στο κορίτσι μας.
1: Και για τώρα πείτε μου, μιλάτε μόνοι σας, γιατί το self-talk μπορεί να βοηθάει.
0: Πώς, self-talk.
1: Ναι, έτσι εδώ στην Ελλάδα δεν μπορώ, δεν μπορώ να το πω όπως το λέτε
0: εσείς. Talk είναι αυτό που βάζουμε, που βάζουμε πούδρα τέτοιο. Τι talk.
1: Ισπανίδα ειδικός μπορεί να, να μας πει.
0: Το 20% πίσω.
2: Εννοεί, τι talk.
0: Τι talk. Άμα το έλεγες εσύ.
2: Όχι, θα με κάνατε, με λιώνατε.
0: Θα σε λιώναμε, εννοείται.
1: Λοιπόν, ακούστε τι λέει τώρα η Ισαμπέλ Φερνάντες, που είναι ειδική στο ευζήν. Το να μιλάμε με τον εαυτό μας μπορεί να σχετίζεται με μεγαλύτερη ικανότητα οργάνωσης των ιδεών και καλύτερης αντιμετώπισης ορισμένων καταστάσεων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μιλάτε μόνοι σας, συγχαρητήρια, γιατί είστε ιδιοφυΐα, λένε.
0: Ορίστε, αυτός εδώ. Δεν μιλάει μόνο στο συνέχεια.
2: Μιλάω πολλές φορές.
1: Μιλάς πολλές φορές. Υπάρχει ο αυτοδιάλογος όταν θέλουμε ταχύτερη επεξεργασία πληροφοριών. Δηλαδή, λες εσύ κάτι και εμείς το επαναλαμβάνουμε για να το επεξεργαστούμε. Καταλαβες.
0: Λέω εγώ κάτι.
1: Μας λες κάτι να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Λες, ας πούμε, αύριο αυτό και εκείνο.
0: Δεν λέω αύριο αυτό και εκείνο. Λέω μη φεύγετε κάθε ώρα 11 και 1. Κάθε μέρα φεύγετε 11 και 1 λεπτό. Εμείς φεύγουμε τώρα. Σας λέω, καθίστε.
2: Σχολάσαμε την
0: αγκαλιά. Μόνο και μόνο να βλέπουν. Να βλέπουν πάνω, ρε παιδί μου, να βλέπει ο πρόεδρος ότι φεύγετε λίγο πιο αργά.
2: Εντάξει.
0: Μου λέει αυτοί, λέει, έχουν φύγει πάλι. Αυτό με ρωτάει κανένα φορά. Μου λέει είναι κάτω τα παιδιά. Θέλω να του πω, λέει, ένα μπράβο για τις μετρήσεις. Λέω η Νάνση είναι ήδη λαϊκή. Και ο Σκάτς τώρα παίρνει τη λίστα από τη μάνα του για να πάει ψωρί στο σούπερ μάρκετ. Έλα.
1: Το νούμερο 2 είναι ότι σύμφωνα με μελέτες, η ακουστική επανάληψη μιας λέξης βοηθά στον εντοπισμό αντικειμένων. Δηλαδή, πού έβαλα τα κλειδιά μου. Αν όταν το πεις και το ξαναπείς, μετά θυμάσαι πού έβαλες τα κλειδιά σου.
0: Σωστό, δεν το είχα σκεφτεί. Εσύ λες γι' αυτό να βρήκα χθες τα 30 ευρώ που έχασα.
1: Το είπες όλο τον κόσμο. Μη σου πω ότι αυτός που στάθωσε μπορεί να σε λυπήθηκε και να είπε, έλα να τα βρήκα.
0: Δεν τράβηκες ποτέ, τέτοια είσαι. Λίγο ακόμα.
1: Και τέλος, συναισθηματική ρύθμιση. Δηλαδή, μειώνει το στρες και λειτουργεί ως εργαλείο αυτοελέγχου.
0: Πολύ όμορφα. Σε λίγο κάνουμε την κλήρωση εδώ με το Σκάτζι. Και ένας από εσάς θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά.

0: τις όμορφες καλημέρες σε όλους και σε όλες εσάς. Με ένα κουλουράκι μέσα με Φιλαδέλφια τέτοια ώρα, ρε παιδί μου, 50 ευρώ. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να απολαύσω.
1: 70.
0: Ήθελα να σας σωστώ. Ήθελα να σας πω, λέει, ότι σας ακούω από την ηλικία των 12 ετών, καθώς ο πατέρας μου σας άκουγε στη δουλειά του και μετά μας έπαιρνε μας μαζί, λέει, και τώρα πια είμαι 27 και σας ακούω ακόμα και εγώ στη δουλειά μου. Κρυσταλλία μου, τι όμορφο μήνυμα είναι αυτό.
1: Να σας πω κάτι, μην λέτε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γιατί, τι παθαίνεις?
1: Νιώθω μας τους άλλας. Πώς άκουγε, επειδή την άκουγε ο παπάς και τώρα είναι 27 χρονών, όπως θα είμαι, 107.
0: Αφού είσαι η δημοφιλέστερη μιλουφάρα της πόλης αυτή τη στιγμή. Δεν σου όταν σε λέω εγώ μιλουφάρα, παρεξηγέσαι. Αφού είσαι, δεν να πούμε πόσο είσαι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Άσε που η γυναίκα από όταν δεν έχει ηλικία, το ξέρετε αυτό. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Να πάμε να δούμε το νούμερο 44. Είναι από τις 129 συμμετοχές πάρα πολλά μηνύματα με το Μπιντεμπό. Εγώ νόμιζα θα χαλαρώσουν τα πράγματα και αυτά αυξάνονται καθημερινά. Ήρθε η ώρα για τον παίκτη της ημέρας, ο οποίος είναι εκεί.
2: Τώρα. Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε έως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε?
3: Καλημέρα.
0: Η Ιωάννα, εσύ είσαι η τυχερή της ημέρας. Και θέλω να μου πεις πρώτα απ' όλα αν ξέρεις τους κανόνες.
3: Εννοείται, σας ακούω κάθε μέρα προφανώς και τους ξέρω, είσαι παρέα μου.
0: Α, ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Τι δουλειά κάνεις, Ιωάννα?
3: Λοιπόν, με πετυχαίνετε στη Σύνδο σε μια εταιρεία με ανταλλακτικά για νταλίκες.
0: Για νταλίκες, ωραία φιλινάδα. Και δεν έχουμε και νταλίκα να φέρουμε, να πούμε.
3: Όταν χρειαστείτε, εδώ είμαστε.
0: Ο πατέρας μου ήταν νταλικέρης παλιά. Είχε ένα man boosting, κάπως έτσι το λέγανε. Boosting man, δεν ξέρω τι, κάτι πολύ παλιά βέβαια, φορτηγά. Αλλά τώρα, όπως τα βλέπω, εσύ, τι ωραίες που είναι οι νταλίκες μέσα.
3: Είναι. Και εγώ, ας πούμε, πρώτη φορά ασχολούμαι με αυτό και έχω εντυπωσιαστεί.
0: Αν ερχόταν ένας άνδρας και σου λέει έχουν νταλίκα, θα φανταζόσουν, ξέρεις, αυτά τα κλασικά παλιά φορτηγά. Και όταν μπαίνεις μέσα,
4: ντρέπεσαι
0: να καθίσεις.
3: Και πίσω. Και κάτι.
0: Και δύο κρεβάτια πίσω, φίλε.
4: Κουκέτσα, κουκέτα.
0: Ναι.
4: Τραβάς και το κουρτινάκι.
0: Ναι.
4: Και είσαι πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Ιωάννα μου.
3: Είσαι κούκλος που λέμε.
0: Είσαι κουκλάκι, τσουποτό. Λοιπόν, Ιωάννα μου, 1, 2 ή 3. Ποια βόμβα θέλεις?
3: Θα πω 3.
0: Θα μπει την τρίτη βόμβα η Ιωάννα και θα ξεκινήσω τώρα από τον Σκάτζ.
4: Μ' αρέσει η τρίτη. Είναι μια καλή επιλογή, θα έλεγα.
0: Καλή επιλογή. Το τονίζει αυτό ο Σκατζόχυρος, η Νάνση.
1: Και εμένα μου φαίνεται έτσι καλή.
0: Πώς και δεν διαφωνείτε σήμερα εσείς? Τι σου κάνει το 20%? Υπογράφτηκα τα συμβόλαια, Ιωάννα. Πήρε αύξηση 20%. Αυτοί εμάς μας κάναν μείωση. Εντάξει, μείωση δεν μας κάνανε. Δεν μας δώσανε τίποτα, τέλος πάντων, γιατί θέλαμε να την κρατήσουμε. Μας λέγανε όλα τα γόρια, μη σας φύγει η Νάνση.
3: Λοιπόν, όχι και να φύγει η Νάνση.
0: Όχι πια, πες. Οπότε τους αρέσει και τους δύο, σ' ακούω.
3: Θα μείνει στην τρία, αφού.
0: Θα μείνει στην τρία,
3: βόμβα. Θέλουν τα παιδιά, θέλω κι εγώ.
0: Θέλουν τα παιδιά, θέλεις κι εσύ. Θα σε ρωτήσω όμως, όπως οφείλω κάθε φορά να το κάνω, είσαι βέβαιη γι' αυτό?
3: Ναι, μωρέ, όλα ή τίποτα.
0: Όλα ή τίποτα. Το μωρό είναι γρήγορο, είναι έτοιμο για όλα. Μαζί με τις δαλίκες τα έχει πάρει όλα σβάρνα. Και τώρα ο φίλος μου Σκατζόχυρος, ένας περιποιημένος γόης της Θεσσαλονίκης, θα μας δώσει μια προσφορά.
4: Θα σου δώσω 40 ευρώ όσο κάνει ένας ταχογράφος.
0: Τόσο κάνει, ρε? Μόνο, αποκλείεται.
3: Όχι, εντάξει. Όχι, θα παίξουμε μωρέ τώρα, αφού
4: κληρωθήκαμε.
0: Δεν κάνει τόσο ταχογράφος. Πιστεύω ότι κάνει πάνω από 200 ευρώ.
1: Δεν θα πεις και την εξυπνάδα σου κάθε φορά.
0: Καλημέρα, λοιπόν. Παίζουμε πάντα 40 ευρώ σκατσούλη. Βάλτε στη τσέπη σου.
4: Τα βάλα.
0: Κυρίες και κύριοι, η Ιωάννα που δουλεύει μαζί με τους νταλικέρδες που χαλάνε τα νταλίγες και έχει μάθει να σκέφτεται αλλιώς. Τι δουλειά κάνεις, αν επιτρέπετε?
3: Είμαι εξυπηρέτης.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, καλή επιτυχία.
2: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ. 90 ευρώ.
3: Θα σταματούσα στο 100.
0: Αλήθεια μου λες?
3: Ναι, έλεγα θα έχει 120. Θα πάρω τα 100 να φύγω.
0: Όχι ρε φιλενάδα, η καλή βόμβα ήταν η νούμερο 2 που είχε 190 ευρώ μέσα. Και η πρώτη, και εγώ νόμιζα στο 80, ναι. Λέω θα τα πάρει ακριβώς στην αναπνοή. Δεν πειράζει όμως.
3: Δεν πειράζει, ρε, γιατί είχαμε
0: χάρηκαμε που σου ακούσαμε πάρα, πάρα
3: εγώ,
0: πολύ.
3: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Καλημέρα. Πολλά φιλάκια σε όλους και σε όλες εσάς. Δεν ήταν σήμερα. Δεν μας ήθελε σήμερα. Και αύριο όμως θα είμαστε εδώ, Παρασκευιάτικο. Σας το λέω από τώρα ότι θα χώσουμε ψηλές βόμβες αύριο. Έτσι μια αποκάλυψη. Αντρέστ, Σόμπρ. Τι ωραίο τραγούδι.

0: ακουσί.
1: Ακουσί και ακουγό. Λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Ήρθε... Γεια σου, Έλενα.
2: Γεια σας. Καλημέρα σε όλους.
1: Τα έμαθες τα νέα ότι δεν θα είσαι το πρωινό του χρόνου, γιατί τελικά επέγραψε η Νάνση. Ξέρω, μου πήρες πολλά τηλέφωνα να μην τη δώσουμε την αύξηση.
3: Αλλά τελικά.
1: Αλλά. Τι να κάνω.
2: Την έχασα τη θέση μου στα χέρια.
1: Ο πρόεδρος θα έδωσε.
2: Τι να κάνω, δεν πειράζει.
1: Και του χρόνου βραδινό, αλλά υπάρχουν ελπίδες. Τα συζητάμε με τον άντρα της εκεί.
2: Θα περιμένω.
1: Θα περιμένω. Λοιπόν, η Έλενα ήρθε στο στούντιο. Σου έχει λείψει καθόλου.
3: Βέβαια.
4: Ναι, αλλά δεν τη μιλά.
2: Μια κουβέντα δεν μου έχει πει.
1: Τίποτα δεν τη μιλά.
3: Είχα να κάνω κάποιε δουλειέ γι' αυτό.
1: Είχα να κάνει κάποιε δουλειέ γι' αυτό.
4: Είναι επαγγελματία, Έλενα.
1: Λοιπόν, επικαιρότητα, αγαπημένη.
4: Ένα διανόητο συμβάν έγινε στη Θεσσαλονίκη, εδώ στην πόλη μα. Τον κάρφωσε με 3-1 επειδή τον πέρασε για άλλον. Βρέθηκε ένα 36χρονο στην δικαιοσύνη. Επειδή επιτέθηκε με 3-1 σε άντρα 41 ετών, πιστεύοντα λανθασμένα, όπω υποστήριξε, ότι είχε απέναντί του κάποιον άλλον. Δηλαδή κάποιον ήθελε.
1: Πάντως,
4: να καρφώσει.
1: Πάντως κάποιος θα την πλήρωνε, μάλιστα.
4: Να πούμε ότι έχει σημάνει μετά το συνεγερμό που έγινε για, με το στρατόπεδο Καρατάσκου. Κάνει έκκληση ο δήμαρχος να γίνει εκαθάριση. Να καθαρίσουν. Γι' αυτό γίνονται και φωτιές. Και έχουμε και πάλι φωτιά αυτή τη στιγμή στην Ευκαρπία τώρα. Σηκώθηκαν εν αέρια μέσα.
1: Μάλιστα.
4: Επιχειρούν 78 πυροσβέστες.
1: Ευκαρπία.
4: Ναι.
1: Κοντά σε σπίτια.
4: Όχι, έτσι που το βλέπω, όχι κοντά. Μάλιστα. Σε σπίτια ακόμα.
1: Ωραία. Πτώση θερμοκρασίας έως 10 βαθμούς τώρα, κυρίες και κύριοι. Έρχονται επικίνδυνες καταιγίδες. Τι άλλο έχουμε από τα. Παίζει το κοτσομπολιό σου πρώτα.
3: Αδημοσίευτη ολόγυμνη φωτογραφία που άναψε φωτιές.
1: Φίλε, και πήρα λέει... φωτιά το μέσα μου. Για ποια μιλάς.
3: Και δεν είναι, λέει, AI. Πρόκειται για φωτογραφία του Ηλία Ψινάκη και τη Ανίτα Σπάνια.
1: Μα ανοίγει τα... την όρεξη και την κλίση.
4: Λίγο και εγώ να δω.
1: Δαιμονισμένη οχιά.
3: Πρόκειται, λέει, για ένα κόσετ που είχε σχεδιαστεί για να γίνει για την εκπομπή Έλεος. Και δεν ξέρω πώς ξέφυγε αυτή η φωτογραφία και έχει γίνει ένας χαμός. Την οποία την ψάχνω να τη βρω και δεν την βρήκα ακόμα.
1: Δεν την βρήκες ακόμα.
3: Δεν την έχουν ανεβάσει, μόνο λόγια να βλέπω.
1: Η είδηση όμως που συγκλώνησε την Θεσσαλονίκη, η γυναίκα απείλησε με μαχαίρι το σύντροφό της επειδή βαριόταν στις διακοπές. Παιδιά. Όταν διάβασα τη συγκεκριμένη είδηση που σας την έστειλα, στραβοκατάπια 2-3-5 φορές.
4: Κανόνιζε, μην παρεθεί, κακούρι.
1: Εάν δεν έκλεινα, όχι. Εάν δεν έκλεινα την Τίνο. Φαντάσου, αν δεν έκλεινα την Τίνο, την πήγαινα, ξέρω εγώ, εκεί, Μουδανιά.
3: Θα βαριόταν.
4: Νικήτα.
1: Θα με είχε τουφεκίσει, πραγματικά, στα 5 μέτρα.
4: Την τρίαινα του άλλου.
1: Ο Θεός μου κέρδισε μέρες κλείνοντας την Τίνο ταξίδι, δεν θα είχα μέλλον. Και τα διαβάζει, το στέλνω στην Ειρήνη και λέει, τι θα κάνει η γυναίκα.
4: Βασίλη, και εκεί που θα πάτε, κοίτα μην βαρεθεί.
1: Τι να κάνω.
4: Δεν ξέρω, κάνε πράγματα.
1: Να κάνω το κλόουν. Να κάνω και να χορεύω, να κάνω καρσιλαμάδες για να μην βαρεθεί η Ειρήνη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε λίγο ακόμη, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
5: Λίγο μετά τις 10.30.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
7: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρων Yellow Value.
0: Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Hey! Κάθε πρωί 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: Capital. Τι ώρα πήγε? Α, πήγε 15 πριν από τις 11. Πάρε μου το τηλέφωνο αυτό, σε παρακαλώ πάρα μα πάρα πολύ. Γιατί τώρα μου ενημερώσαν ότι έχουμε birthday call.
1: Ξέρω, είναι η ροή επάνω.
0: Άσε τα ξέρω εγώ. Τελευταία στιγμή πήραμε.
2: Ορίστε.
0: Σε άνδρα, παίρνω μια
3: γυναίκα.
0: Έλα ρε Λιάκο, πού είσαι ρε εσύ? Χρόνια πολλά αγόρι μου.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Πού είσαι τώρα, πού είσαι?
2: Που είμαι, στο σπίτι είμαι.
0: Τι κάνεις, δεν δουλεύεις ρε?
2: Με το βασιλιά όχι, δεν δουλεύουμε γιατί είμαστε κλειστά.
0: Α.
2: Είμαστε κλειστά και φτιάχνουμε το μαγαζί.
0: Για πες τι, πώς θα βλέπεις τα πράγματα με το μαγαζί? Θα γίνει κάτι καλό, κάτι δυνατό ή έτσι λίγο απλά πασαλήματα?
2: Όχι, όχι, κάνουμε το μαγαζί μας πάρα πολύ όμορφο.
0: Μπράβο.
2: Οπότε είμαστε κλειστά.
0: Ναι.
2: Και ακούμε Zero Radio, έτσι δεν είναι, Σωτήρη?
4: Ναι.
0: Ωραία, Σωτηράρα, να χαίρεσαι τον μπαμπά ρε. Να χαίρεσαι τον μπαμπά. Χαμηλώστε λίγο τα ραδιόφωνα εκεί πέρα.
2: Γιατί ακούμε, ακούμε.
0: Ακούτε, ακούτε, ναι, να σας πω ότι θέλουμε οι κρέπες να είναι λίγο ξεροψημένες. Δεν μ' αρέσουν οι πολύ μαλακές. Το ξέρεις? Στο έχουν πει. Τι, πώς τις τρώνε τις κρέπες?
2: Όπως τις θέλει ο καθένας.
0: Όπως τις θέλει ο καθένας.
2: Και πώς τις κάνουμε, Σωτήρη?
0: Τέλειες. Καλημέρα από τη Μαρία που σου εύχεται χρόνια πολλά και σου στέλνει την αγάπη της.
3: Okay? Η αδερφούλα.
0: Η αδερφούλα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία σε όλο τον κόσμο, υγεία σε εσάς. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Πες και εσύ μια ευχή. Να είναι όλοι καλά.
4: Ναι, να είναι καλά.
0: Μπράβο τα αγόρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Και
2: ανοίξουμε.
0: Και καλή επιτυχία, ναι.
2: Δωράκι.
0: Δεν χρωστάτε δωράκι. Όταν θα ανοίξετε θα μας πείτε ακριβώς που είστε και θα έρθουμε εμείς να φάμε, να
2: Σωστά.
0: πληρώσουμε Κάνε και να ενισχύσουμε την επιχείρηση.
2: Στον κήπο του καλού.
0: Ναι.
2: Θα έρθετε να φάτε αγάπη.
0: Έγινε, έγινε φίλε μου. Καλές δουλειές. Και χρόνια πολλά πάνω απ' όλα.
2: Γεια
0: χαρά, για χαρά στα κουκλάκια και τα δύο. Σωτηράρα. Τώρα πάμε λίγο ζώδια.
1: Κρυός, σύντομα θα νιώσετε ότι τα πράγματα μπαίνουν ξανά σε σειρά. Ταύρος, κρατήστε χαμηλούς τόνους και αποφύγετε τη βιασύνη. Δίδυμος, από το απόγευμα και μετά η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ευχάριστη.
0: Οπα.
1: Καρκίνος, ο Ερμής ολοκληρώνει σήμερα την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σας, Βασίλη. Λέων, επιλέξτε προσεκτικά τα λόγια σας, καθώς οι παρεξηγήσεις δεν αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Παρθένος, σύντομα θα δείτε σχέσεις, συνεργασίες και προσωπικά σχέδια να προχωρούν ξανά.
3: Ζυγός, η εμπιστοσύνη που θα δείξετε σε όσους αγαπάτε θα σας γεμίσει αισιοδοξία. Σκορπιός, οι αποφάσεις θα γίνονται ολοένα και πιο ξεκάθαρες. Τοξότης, δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες. Εγώ καιρός, ίσως χρειαστεί να βγείτε για λίγο από τη ζώνη άνεσή σας. Υδροχός, η σημερινή μέρα μπορεί να φέρει μικρές δυσκολίες. Και τέλος ηχθείς, σταδιακά θα αποκτήσετε πιο καθαρή εικόνα για θέματα που αφορούν τα αισθηματικά σας.
5: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Και όχι, δεν θα αφήσω τη Super 3 να κάνει πρόβλεψη για το ΠΑΟΚ σήμερα. Δεν θέλουμε στοίχημα, δεν θέλουμε. Οπότε ποντάρεις μας και εσύ. Θα ευχηθούμε καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Θα παίξουμε τραγουδάρα από το παρελθόν. The Line.

0: Ρε τι καλοκαιράρα θα είναι και αυτή η φετινή. Ωραία φίλε. Έχει να γίνει του κουτρούλι ο γάμος και φέτος το καλοκαίρι. Σπύρο, στο Δερβαίνι ψηλά είναι η φωτιά, παιδιά. Μάλιστα, καλημέρα και στην Φένια. Θα πάμε κανέναν Άρτσι, μωρέ. Κοιτάξτε, δεν πάμε, αγαπημένοι μου. Καλημέρα και στο Φώτη. Συνεχίστε έτσι. Γουστάρουμε πάρα μα πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα στον Σάκη, τον φίλο μας. Εμείς πάντως στο χωριό μας το λέμε Κοσβό. Κάπου τώρα τόσο λεπτό το μήνυμα κατά τις 10 και 20 μας μπέρδεψε, αλλά δεν πειράζει. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για μας. Για τους οικογενειάρχες, για τις χαρές που έχουμε. Φιλινάδα Νάνση. Τα παιδιά ξετρελαίνονται στη Waterland. Έτσι, είναι υπέροχα. Είναι μια οικογενειακή κάρτα που υπάρχει για όλο το καλοκαίρι και κάνει ουσιαστικά διακοπές με το ελάχιστο δυνατό κόστος.
1: Ναι. Στο waterland.gr, Βασιλή, θα δεις τις τιμές για την οικογενειακή κάρτα και πόσο πραγματικά μας συμφέρει. Τα παιδιά θέλουν Waterland και εμείς το απολαμβάνουμε γιατί το έχουμε και ανάγκη.
0: Τι απολαύσατε όμως σήμερα στο show?
2: Γυναίκες, άντρες και εκνευριστικές καταστάσεις. Το κοίταγμα της τιμωρίας. Λετονές νικιάζουν άντρες. Οι βόβε μας έσκασαν.
0: Ναι.
2: Ανανεώσαμε για άλλη μια σεζόν.
1: Ναι.
2: Και

0: Ναι. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το show. Ας πάει στο παλιάπελο, το παλιάπελο λέει να πάει παραπέρα, γιατί θα έχουμε κι άλλα 6. Ένα αύριο και 5 την επόμενη εβδομάδα, που ναι, θα τα κάνουμε μαζί. Δεν θα σας αφήσω μόνος σας αυτή τη φορά, γιατί πέρυσι θυμάστε.
1: Μας είχες αφήσει. Φυσικά
0: εγκαταλείψει.
1: Κλαίγαμε.
0: Πες.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα που ανανεώσαμε για την επόμενη χρονιά. Πραγματικά μας συγκινήσατε. Εδώ θα είμαστε και αύριο και θα είμαστε και μέχρι 31 Ιουλίου. Γι' αυτό να ξυπνάτε από τις 7.
2: Όλοι μαζί παρέα και τώρα και τη νέα σεζόν. Και τώρα ακολουθεί Ειρήνη Κακούρη μέχρι και τις 2 το Coffee Time, συντροφιά σας.
0: Συγκινητικά συγκινήθηκα που λέει και το Ελενάκι. Κυρίες και κύριοι, και η Ελένη μας εδώ μέσα, η οποία μας έκανε επίσκεψη. Βέβαια θα πούμε και τα χούγια της, ότι δεν έφερε και καμιά μπουγάτσα, κάτι να φάμε. Βλέπει ανθρώπους να δουλεύουν από τις 7 τα χαράματα και μου ήρθε εδώ πέρα με την ομορφιά της. Ομορφιά, σε βλέπουμε και στη φωτογραφία, αγάπη μου.
1: Δεν θα ξανάρθει.
0: Θα έρθει και θα φέρει. Στις μαύρες τώρα γίνει πιο ωραία.
1: Ναι, κούκκι.
0: Πρόσεξε.

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
3: Waterland. Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
6: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
7: Πού πας?
8: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Πέτσα από 88.gr.
6: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
10: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
11: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά, ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
12: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
13: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
14: Καλώς τους, καλώς τους. Τι ωραία δροσιά είναι αυτή σήμερα, ρε παιδιά. Τι ωραία κοιμηθήκαμε το βράδυ. Καλημέρα στην παρέα μου, την όμορφη Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoo 90,8. Πάμε να περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα τις επόμενες 3 ώρες. Έχω επιτυχίες. Έχω πολύ σουσού. Έχω επικαιρότητα να σχολιάσουμε, αλλά και επικοινωνία στο Viber μας. 6931-908-908. Περιμένω την καλημέρα σας. Και φέρνω 10 στη σειρά τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκινάμε με David Guetta, Teddy Swims και Tons and I. Gone, gone, gone. Καλή σου μέρα. We will find-

Και μπιλιονέρα στον αέρα του Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Δυστυχώς όταν χτυπάει το 112 δεν είναι για καλό λόγο, παιδιά. Ελπίζουμε πολύ πολύ σύντομα να σβήσει η φωτιά εκεί στο μέτωπο, στο Δερβαίνη, στη Θεσσαλονίκη μας. Βέβαια σήμερα και ο αέρας δεν βοηθάει καθόλου, λισομανάει. Σε άλλα νέα, από ό,τι βλέπω η θερμοκρασία θα είναι καλύτερη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 26 βαθμούς και θα φτάσουμε τους 33. Παρ' όλα αυτά θα έχουμε αυτό το αεράκι. 4 ταποφόρα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Και λέμε χρόνια πολλά σήμερα, μην ξεχάσει την Πελαγία και τον Πελάγιο που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στα λιονταράκια μου που έχουν γενέθλια. Alex Warren φέρνω τώρα και Fever Dream.

λοιπόν και η υπέροχη πιπιρέξα που πάντα μας χαρίζει μαγικά φωνητικά στο τραγούδι από Faithless, Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Λοιπόν, ένα θερινό σινεμά θέλω να σας δώσω τώρα, να πάτε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, συγκεκριμένα στο σινεπηλέα το πολύ πολύ αγαπημένο. Μου στέλνεις τώρα σινεμά και ενώ όνομα τεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6931-908-908 για να πας όποια μέρα θέλεις εσύ. Από την άλλη, δεν ξέρω αν τσέκαρες χθες καθόλου τι έγινε στην πόλη μας και αν βόλταρες στην παραλία, γιατί εμφανίστηκε, λέει, ένας άντρας ντυμένος Τζόκερ, το πρόσωπό του ήταν βαμμένο σαν Τζόκερ, ήτανε με το μαγιό του, το εσώρουχό του και βούτυξε χαλαρός και ωραίος στο θερμαϊκό να κάνει τον μπάνιο του. Αστυνομικοί φυσικά έσπευσαν στο σημείο, τον απομάκρυναν και βλέπω ότι υπήρξαν πάρα πολλά βίντεο στο TikTok. Επίσης είδα και ένα φιδάκι εχθές στην Τσιμισκή να κάνει βόλτα. Γενικά τι φάση ρε παιδιά, πάμε καθόλου καλά. Σομπ φέρνω τώρα και Homebreaker παίζει πολύ δυνατά εδώ στον Ζου 90,8.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Έλα, Νίκο μου.
2: Παρατέλει, έλα. Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
3: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
4: Όχι τις νύχτας είμαι εγώ. Δίχως αγάπη είμαι εγώ. Και σαν αλήτης τριγυρνάω.
5: Έλα ρε εσύ, φοβερό.
3: Ωραίος είσαι παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει ότι καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
5: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου.
6: Γελάστε λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Mare Nostra.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
14: Εδώ είμαστε στα 38 λεπτάκια μετά τις 11 ημέρα, 5η 23 Ιουλίου, και Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Από κίνηση τα πάμε περίφημα σήμερα, 5η. Λίγες μικροκαθυστερήσεις βλέπω στον Περιφερειακό και στη Μουδανίων. Κατά τα άλλα, σου φέρνω σε λίγο ένα τέλειο throwback. Benson Boone τώρα, David Guetta, Alphaville και Ava Max. Είναι το Forever Young και παίζει πολύ δυνατά στον Zoo.

0: πρωινό Dave και Thames Rain Dance στον Zoo 90,8. Καλή σου μέρα, σήμερα είναι Πέμπτη, πήγα να πω Τρίτη, όχι παιδιά, και σήμερα λέω πραγματικά αυτή η εβδομάδα δεν τελειώνει με τίποτα. Σαν σήμερα 23 Ιουλίου έφυγε από τη ζωή η πάρα πολύ μεγάλη Amy Winehouse, που πάρα πολύ μας άρεσε η φωνή της. Σε ηλικία μόλις 27 ετών είχε φύγει η Amy Winehouse. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο και μαζί μας φυσικά έχουμε τις ανώτερες σχολές Δελτά. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, 12 τομείς σπουδών, ένα το γραφείο σταδιοδρομίας και ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σε στηρίζουν μέχρι την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Κλείνεις ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους ή καλείς στο 2310-2263-18.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
1: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
1: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένας

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 226318. delta360.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent.

0: ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Μυρίζει λουχουδιά
7: και άμμο και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι?
7: Όπου κι αν πήγε, πέτσα από 88 θα ήταν. Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88, στο κέντρο Πολυτεχνείου 23 και ανατολικά Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
10: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
8: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.
11: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
12: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RG.

0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Και πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες. Σήμερα δεν έχει παράπονα και γκρίνιες για τον καιρό. Υπέροχη θερμοκρασία, λίγη δροσούλα, τη θέλαμε, τη χρειαζόμασταν πάρα πολύ. Με έχει πιάσει εντωμεταξύ σήμερα μία νοσταλγία. Καθόμουν έξω και έλεγα πόσο πολύ μου λείπουν τα καλοκαίρια όταν ήμασταν μικρά, που διαρκούσαν μήνες ολόκληρους.

Ρε παιδί μου, ολόκληρους τρεις μήνες σου καταλάβαινες. Οπότε σε λίγο σου φέρνω ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. 12 πράγματα λέει που κάναμε τα καλοκαίρια όσο μεγαλώσαμε στα Zeros για να ταυτιστούμε όλοι πολύ ελεύθερα. Σε λίγο έρχεται Jonas Blue, τώρα η Ζένα με το Ζανάντο.

discas. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Πανέμορφος Άρτζη με μελωδία στον αέρα του Ζου 90,8. Κορίτσια μου, πολύ πολύ αγαπημένα, αν βολτάρετε σήμερα κάτω στο κέντρο της πόλης, το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στην πόλη μας, φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Σήμερα λοιπόν, 23 και 24 Ιουλίου αύριο, από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ, επισκέψου το Sephora Bus στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Έλα να ανακαλύψεις αγαπημένα προϊόντα, να δοκιμάσεις καλοκαιρινά looks και να ζήσεις μοναδικές beauty εμπειρίες με πολλές πολλές εκπλήξεις. Σίγουρα σήμερα το απόγευμα που θα κατέβω θα περάσω μια βόλτα. Lady Gaga τώρα και Bruno Mars, Die With A Smile.

Ophelia, The Fate of Ophelia, Taylor Swift στον αέρα του Zoo 90,8 που λέτε σήμερα έχω ξυπνήσει με μια νοσταλγία να το πω. Θυμήθηκα πάρα πολλά πράγματα που κάναμε εμείς που μεγαλώσαμε ρε παιδί μου, ήμασταν παιδιά στα Zeros τέλος πάντων. Νομίζω θα ταυτιστούν πάρα πολύ οι millennials αυτή τη στιγμή. Ίσως πιάσω και Gen Z προς το τέλος. Θέλω να σου θυμίσω κάποια πράγματα που κάναμε το καλοκαίρι που ήταν τεράστιο, ήταν τρεις μήνες και το χορταίναμε ρε παιδί μου. Νοικιάζαμε ταινίες από video clubs. Ακούγαμε Tokyo Hotel και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ξυπνούσαμε τα πρωινά με Baby Looney Tunes, Scooby-Doo και Tom και Jerry στο Star. Βλέπαμε Σμεράλδα, Μαρία της γειτονιάς, Τσικιτίτας και φυσικά Ατρόμητους. Τι άλλα κάναμε? Κάναμε τα τουάζ παιδιά με νερό, αυτό που ήταν στις τσίχλες, δεν ξέρω αν θυμάστε. Πίναμε φυσικά καοτόνικ, δεν το συζητώ. Μετρούσαμε παγωτά και μπάνια και στο τέλος το Σεπτέμβριο εκεί πέρα, όποιος είχε τα περισσότερα ήταν και το πιο επιτυχημένο καλοκαίρι. Και εγώ θυμήθηκα νωρίτερα ότι έτρωγα και αυτό το υπέροχο παγωτό, το πράσινο με τα μπιλάκια, το. Αχ, δεν θυμάμαι πώς το λένε, που πάρα πολύ μου άρεσε. Σολέρο το λέγανε. Πάρα πολύ μου άρεσε και επειδή με έπιασε αυτή η νοσταλγία, θα σε γυρίσω πίσω τώρα. Θα σου βάλω Backstreet Boys και Everybody στον Zoo. Everybody.

0: Τετάρτης, 12.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Η κοινό που είναι χορταστική, θρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια, μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
6: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα.
5: Μα πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
6: Ζόρς Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
7: Κάντε το χόρεψα, ξεσά!

0: Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
6: Στα 38 λεπτάκια μετά τις 12 είμαστε και μου γράφει ο Πάνος: Ειρήνη, ξέχασες να πεις. Όταν ήμασταν λέει παιδιά και βγαίναμε στις γειτονιές να παίξουμε, ακουγόταν πάντα η φωνή της μάνας μας με το όνομά μας που μας έδινε το σύνθημα για να γυρίσουμε σπίτι. Εντάξει, αυτό είναι αξέχαστο και συνέβαινε πάντα. Νταμιάνο Ντέιβιτ Χιούγκελ σε λίγο. Τώρα θέλω λίγο Bad Bunny, Νούβα Γιόλ.

0: Black Dracula. Όσο να πει η Τζέννη, κάτι έδω από του Blackpink. Είναι η Τάμι Μπάλα με την Τζέννη Dracula στον Ζου 90,8. Καλημέρα, καλημέρα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Στέλνω πολλά, πολλά φιλιά στην καλύτερη γυμνάστρια, τη δικιά μου φυσικά. Η Ιωάννα ακούει Ζου 90,8. Μαζί τη είναι και Παναγιώτη και η Ελεονόρα. Πολλά, πολλά φιλιά στα παιδιά. Λοιπόν, έχω να σα πω ότι μαζί μα αυτέ τι δύο ώρε έχουμε τι ανώτερε σχολέ Delta 36 που αποτελούν ιστορία που ξεπερνάει πάνω από 50 χρόνια. Είναι σημείο αναφορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδεύεσαι μέσα από την πράξη σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με τη στήριξη ενός ισχυρού δικτύου. 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, παρακαλώ. Κλείσε μια ξενάγηση στις σχολές Δέλτα, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θέλεις να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Delta360.gr για να κλικάρεις και τηλεφωνικά στο 2310 22 63 18. Έφτασε η ώρα να κάνουμε ένα πολύ μικρό break. Έρχομαι σε λίγο όμως με την τρίτη και τελευταία μας ώρα.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, μου
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι την αρένα γελάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Troublemakers. Άλλες μπάλες. Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έβδε μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
12: Hey, ChatGPT.
13: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
12: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
13: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
12: Γυαλιά ηλίου.
13: Το ίδιο.
12: Φακούς επαφής.
13: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
12: Τι είπες?
13: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
12: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
14: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφία 24 στον πεζόδρομο.
12: Και φυσικά, optics.gr για τους digital team.

0: συμβαίνει, Κλεοπάτρα. Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
0: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
0: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Πού πας?
4: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
4: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
3: Δηλαδή, παντού.
4: Και online.
3: Πίτσα από 88.gr. Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 1. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλ είπε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
6: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
2: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
7: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
8: Εδώ είμαι, φιλαράκια μου αγαπημένα, και παίζω τις επιτυχίες μέχρι τις 2. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, μέχρι τις 2 έχω πολύ ωραίο σουσού. Έχω να σας πω σε λίγο για τον πρώην της Τζέι Λο. Μη με ρωτάτε ποιον πρώην. Τον πρώτο, τον Μαρκ Άντονι, ο οποίος έγινε για 8η φορά μπαμπάς. Θα τα σχολιάσουμε όλα σε λίγο. Θα κάνω πρωτασούλα για Netflix, τι θα δούμε το βραδάκι. Αλλά έχω και 10 επιτυχίες στη σειρά για να τις ακούσουμε παρέα και να χορέψουμε. Εννοείται, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6931-908-908. Σε λίγο θα κάνουμε throwback με Maroon 5, Playmen, Teddy Swims. Τώρα όμως ανέβασε την ένταση με Case Mind και Παπαούτε.

Υπέροχο. Maroon 5 και Christina Aguilera, Moves Like Jagger, στον Ζου 90,8. Για 8η φορά που λέτε έγινε μπαμπάς ο Mark Anthony. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Με τη συγκεκριμένη σύζυγό του που είναι 27 χρονών, έχουν αποκτήσει 2 παιδιά. Αυτό είναι το δεύτερο δηλαδή τώρα. Και ξέρεις, εγώ όταν μαθαίνω τέτοια πράγματα, μπαίνω μετά στη διαδικασία να ανοίξω sites, να κάνω έρευνα, να δω τα άλλα παιδιά από πού είναι, από πού έρχονται. Έχει λέει άλλα 2 παιδιά με μία πρώην σύζυγό του, την Ντέμπι Ροσάδο, άλλα 2 παιδιά από έναν γάμο του με την Νταγιανάρα Τόρες και τα δίδυμα που έχει τον Μαξ και την Έμε που τα απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου με την Τζένιφερ Λόπες. 8 παιδάκια, να τα χαίρετε. Σε λίγο Dua Lipa, σε λίγο Die Die, Σακύρια, S-House, το Ross Oprah με το 12 του 12.

κορίτσι. Dua Lipa και Illusion στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη Καλκιδική μας 99,5. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, σήμερα με έχει πιάσει μια νοσταλγία. Θυμάστε τη Snob Maria Joaquina από το Καρουζέλ. Φαντάζομαι όσοι είστε εκεί, millennials τώρα στα 30 κάτι, σίγουρα τη θυμάστε. Στα 47 της λοιπόν χρόνια, πρωταγωνιστή στο νούμερο 1 ερωτικό thriller λέει του Netflix. Και μπαίνω να τσεκάρω τώρα και όντως είναι στη θέση νούμερο 1 στη δεκάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τι μας υπόσχεται αυτό το thriller? Είναι, λέει, έχει πάθος, έχει σεξ, έχει και μια σοκαριστική ανατροπή. Οπότε νομίζω ότι αξίζει λίγο τον κόπο να μπούμε στη διαδικασία να δούμε αξίζει που είναι στο νούμερο 1. Ε, για να δούμε. TJ Godza.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Έλα, Νίκο μου.
2: Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
3: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
4: Όχι, τι να φτάσει με εγώ. Ίσως αγάπη είμαι εγώ. Και σαν αλήτης τριγυρνάω.
5: Έλα, ρε, εσύ, φοβερό.
3: Ωραίος είσαι, παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει ότι καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
5: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου.
6: Γελάστε, λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε, λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

Αυτό είναι το τελευταίο ημίωρο του Coffee Time για σήμερα, μεσημεράκι 5η 23 Ιουλίου, με θερμοκρασία πολύ κομπλέ. Αλλά παράπονο δεν έχουμε σήμερα. Και φτού φτού μη το ματιάσω, αλλά οι δρόμοι της πόλης είναι πάρα πολύ καλά, αγαπημένοι μου οδηγοί. Βέβαια, αν συμβαίνει κάτι άλλο, θα ήθελα πάρα πολύ να το μάθω στο Viber. Σε λίγο Lost Frequencies, Jay Bosnan. Τώρα έρχεται ο Νταμιάνο David, Born with a Broken Heart.

σου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Booty, Jay Snake, Justin Bieber. Και ξέρετε πόσο μεγάλη αδυναμία έχω στο Justin Bieber, αλλά δυστυχώς με απογοήτευσε, ρε παιδί μου, λίγο στο Μουντιάλ, στο Half Time. Περίμενα κάτι άλλο, λίγο πιο ανεβαστικό, ένα τσικ. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι αυτό το λεπτό. Πολύ όμορφα τα πέρασαμε αυτές τις τρεις ώρες που είχαμε στην παρέα μας στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. 100 σύγχρονες ειδικότητες, φυσικά 12 τομείς σπουδών και μπορείς να κλείσεις και μια ωραία ξενάγηση Ερμού 45 ή να κλικάρεις τώρα delta360.gr ή ακόμα καλύτερα κάλεσε 2310-2263-18. Σας τον φέρνω τώρα, μη μου σκάτε. Έρχεται ο Χρήστος Τοκουμακίδης μέχρι τις 4, ενώ στις 4 ακριβώς οι Troublemakers μας, Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερίνα. Αύριο Παρασκευούλα, εδώ θα είμαι κι εγώ, ακριβώς στις 11, σε περιμένω, σε αφήνω με ντάρα. Μπαγκαραγκά.

0: Stars.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: Hakuna Matata, τι υπέροχος γύρος. Hakuna Matata,

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
5: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
4: Καλό.
6: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2

Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RG.

0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε στη Zoomania της 5ης 23 Ιουλίου σήμερα. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τα επόμενα 120 λεπτά είναι δικά μας σε μια προφανώς Θεσσαλονίκη με λίγο λιγότερη ζέστη, και αυτό είναι αρκετά ευχάριστο από μόνο του. 10 επιτυχίες στη σειρά μέσα τώρα χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις με πρώτο The Second Voice, Let Me Be.

Υπέροχο Magnetic από The Bowser στον Zoo 90,8. Πολύ καλησπέρα σας. Αυτή είναι η Zoom, είναι της Πέμπτης. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Νωρίτερα σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας ανησύχησε λίγο το 112 για πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Από όσο διαβάζω, έχει οριοθετηθεί πλήρως και είναι υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες. Οπότε δεν χρειάζεται νομίζω να ανησυχούμε κι άλλο για αυτό το θέμα. The rest is history. Περιμένω τα μηνύματά σας να μάθω γενικά τα νέα σας από σήμερα και τι σκοπεύετε να κάνετε ίσως και το σουκού. Okay. 6931908908, ο μαγικός αριθμός στο Viber, βαράτε!

0: καλοκαίρι. Φουλ καλοκαίρι.
1: Φουλ ζου.
2: Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Magic, The Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body στον Zoo 90,8 και στην Zoomenia. Και τώρα σας έχω νέα. Ένας τυπάς βούτυξε στο θερμαϊκό βαμμένος κλόουν και όλοι απορούμε πώς ζει ακόμα. Λοιπόν, να σας τα πάρω λίγο από την αρχή, γιατί κυκλοφόρησε και το βίντεο full στο TikTok. Ένας τύπος βαμμένος κλόουν γενικά κατέβηκε στο θερμαϊκό, έμεινε με το βρακί εκεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης, άργησε να χορεύει γύρω-τριγύρω εκεί στον κόσμο και τελικά πήδηξε, βούτυξε μέσα στο θερμαϊκό. Αλήθεια, σας ορκίζομαι ότι χθες ήμουνα οριακά να κατέβω βόλτα παραλία και αποφάσισα να μην κατέβω. Πάντα όταν λείπω, ρε φίλε, γίνονται αυτά τα σκηνικά. Πάντως του τυπά, δεν θα τον πω τρελό, του το δίνω ότι βούτυξε στο θερμαϊκό, γιατί μόνο ένας παρανοϊκός κλόουν θα βουτούσε σε αυτή τη θάλασσα. Sorry κιόλας.

0: τις 2:30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Η κοινό που είναι χορταστική, θρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια. Μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες. Δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
6: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα.
5: Πα, πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
6: Ζόρς Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
7: Κάντε το χόρεψα, ξεσάλωσα με αυτό.
6: Για ερμηνεύσέ το μου λίγο, πώς θα τραγουδούσε?
7: Αστικημά του Σάνι.
6: Αχ, τι ωραία.
7: Γιάλα χαμπίμπι, γιάλα χαμπίμπι.
6: Τέλειος, τέλειος αγόρι μου, τι ωραία περάσαμε. Πόμο εκεί, στον Αγιώκα, πώς τη Λάρισα.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
12: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
13: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
14: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
15: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
16: Φαίνεται, ε.
15: Λιγάκι.
16: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
15: Τι να με νοιάζει?
16: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
15: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
17: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
18: Ζούμε είναι για Χρήστο Στοκμακίδη, πάντα live μαζί σα μέχρι και τι 4 στον Ζου 90,8. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο τη Θεσσαλονίκη. Νιώθουμε, ρε παιδί μου, ότι πήραμε πραγματικά μια ανάσα από άψη θερμοκρασία και αύριο θα γίνει χειρότερο. Να ξέρετε, το καλοκαίρι αύριο αποφάσισε να πάρει ένα ρεπό μέχρι 22 βαθμού θα φτάσει η θερμοκρασία και 90% πιθανότητα βροχή. Όπω λέει η φίλη μου η Ελένη, αύριο όλα δείχνουν ότι τα κοράκια πετούν χαμηλά. Τώρα εξασκούμε τα ιταλικά μα. Αλ Νταβίντσι, περσέμπρε,

Έλα και ράρα με Zoo Radio. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: χαριτωμένα που τραγουδάει και αυτό το κορίτσι. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και τώρα να σε ρωτήσω, ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα? Με το Cosmote 5G WiFi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντού καιρού, έτσι. Μπες και εσύ στον κόσμο λοιπόν του γρήγορο ίντερνετ με τη δύναμη του Cosmote 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες cosmote.gr.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
2: Φλοπ, φλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω εσύ ότι με ρόλο γελάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
1: φορά. Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
6: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλες.
6: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Έμπνε μαλακιά.
6: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
6: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
11: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
10: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
11: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
10: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
11: Νέα εποχή Waterland.
10: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι?
7: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.

0: και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία Φορόλ. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso Φορόλ Classic σε μέγεθος Excel. Στα Φορόλ απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα Φορόλ καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso Φορόλ. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
5: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: νούμερο 1. Zoo Radio. 3. Top 5. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας μέχρι και τις 4 και μην πάτε πουθενά. Λίγο πριν τις 3 και 20 παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?

0: Σαγκύρα, Dizzy Rascal, Loca. Από το παρελθόν στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Από τα, αν μπορείς να αποκαλέσεις κάποιο τραγούδι έτσι τη Σαγκύρα, υποτιμημένα τη θα πω, διότι δεν είναι από τα πρώτα που θυμάμαι όταν θυμάμαστε τα τραγούδια τη και είναι μια πάρα πολύ καλή κυκλοφορία. Λοιπόν, Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Ώρα να παίξουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Και ναι, ξέρω, θα με ρωτήσετε, είναι πάλι τραγούδι, είναι πάλι τραγούδι. Έχουμε ροή Ελληνάδικου, χθες Τερλέγκα, σήμερα αυτό. Ναι, ποιος είναι!
1: Ναι, ποιος είναι!

Ποιος είναι ο Αηδός? 6931-908-908 το Viber του Zoo για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πάτε να φάτε αυτό για το οποίο ο κόσμος επιστρέφει ξανά και ξανά στα Pax. Το Pax Cheeseburger με ζουμερό μπιφτέκι, λιωμένο τσένταρο, ρίμανση, φρέσκια ντομάτα, δροσερό iceberg και το Signature Tomato Jam που δίνει εκείνη την έξτρα ένταση, ρε φίλε, σε κάθε μπουκιά. Δηλαδή, πραγματικά. Και δίπλα του φρέσκες hand cut, τόπα, πατάτες, τραγανές απ' έξω, αφράτες μέσα και επικίνδυνα εθιστικές. Μέχρι και 27 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 28 επανέρχομαι τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία!

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

Το λέει πάντως η ψυχούλα σας στο Viber. Αυτό σας το δίνω και με το παραπάνω, φίλες μου, φίλοι μου. Ναι, πολύ σωστή απάντηση σας για τον ποιος είναι. Ήτανε ο Σνίκ σήμερα με το τραγούδι του, έτσι, το Κλειδιά, το οποίο ακούσαμε και λίγο ρεγκετονάκι με την ευκαιρία. Φίλε Δημήτρη, είχες δώσει τη σωστή απάντηση. Δεν σου έστειλα αποστολή το μήνυμα ποτέ, ρε, κάτσε. Παπ, πάτησα και το Enter. Ωραία, μόλις ήρθε και σαν απάντηση ότι κέρδισες μια δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ για τα Pax Burgers και για εσένα που με ακούς τώρα. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου και βρίσκεσαι. Να ξέρεις ότι γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απερίοριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται με δωρεάν εξοπλισμό χωρίς δορυφορικά πια. Και έτσι δεν επηρεάζεται και από τα καιρικά φαινόμενα. Το Cosmote 5G Wi-Fi είναι εδώ για σένα για να απολαμβάνεις και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Γι' αυτό μπες στην εποχή συνδεσιμότητας και περισσότερα στο cosmote.gr. Αυτή είναι Ariana Grande. Hate that I made you love me στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Έλα, Νίκο μου.
2: Παρατέλει. Έλα. Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
3: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
4: Έχεις να φτάσει με εγώ. Ίσως αγάπη είμαι εγώ και σαν αλήτης τριγυρνάω.
5: Έλα εσύ, φοβερό.
3: Ωραίος είσαι παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει ότι καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
5: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι.
6: Γελάστε, λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε, λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Μεγάλη καλησπέρα στους νέους φίλους που έχουμε στην παρέα. Αυτή είναι η Ζουμένια της Πέμπτης. Χρήστος Τοκμαγίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Και την υπόλοιπη ώρα που μας έχει μείνει θα τα γεμίσουμε με μουσικάρες. Αμέσως τώρα αυτός είναι ο Σόμπρ. Αντρέστ στον Ζου 90,8.

0: υπέροχη συνεργασία από το 2022, Ρίμα και Σελίνα Γκόμες. Calm down στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και να σου πω κιόλας κάτι για τις απίστευτες ταχύτητες έως και 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου κι αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί αυτό που σου μιλάω είναι το Cosmote 5G Wi-Fi, με το οποίο έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα με δωρεάν εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντού καιρού, έτσι. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και αξιοπιστία του Cosmote 5G, βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερα μαθαίνεις στο cosmote.gr και Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4, μην τους χάσετε. Και εμείς φυσικά έχουμε και πάλι ραντεβού αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
1: Waterland. Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Σάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
11: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.

0: μια καδίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RJ.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα παιδιά. Έλα και ήρθε και η Πεμπτούλα, 23 του Ιούλη, φεύγει σιγά σιγά και ο Ιούλης φεύγει και αυτή η εβδομάδα και ασκοθούμε να φύγουμε και εμείς, λίγο έμεινε υπομονή.
2: Ναι ρε εσείς.
1: Πολύ λίγο έμεινε, μια εβδομάδα.
2: Νομίζω ότι περνάει πάρα πολύ γρήγορα το καλοκαίρι.
1: Για αυτή σένα που δεν έχεις δουλειές και υποχρεώσεις, για μας όχι.
2: Τι λες, δεν έχω δουλειές.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε οι Troublemakers, παρέα σας και σήμερα μέχρι και τις 7, δροσερά σήμερα, δεν έχουμε παράπονα από χθες το βράδυ, έτσι.
3: Τι ωραίο αεράκι χθες, κοιμηθήκαμε με ανοιχτά παράθυρα, φεύγαν οι κουρτίνες, χάιδευαν τα πόδια, τα χέρια, όλα.
1: Τι ωραία. Παιδιά. Και θα συνεχιστεί αυτό και αύριο θα πέσει 10 βαθμούς κάτω, λέει.
2: Παιδιά, τέλειο. Βγήκα το πρωί, ξυπνάω και βγαίνω να απλώσω κάτι ρούχα που τα είχα ξεχάσει από χθες το βράδυ.
1: Τα βρώμησα να πούμε.
2: Όχι, όχι, όχι, παιδιά, μου πήρε ο ύπνος. Και είχε ένα τέλειο αεράκι, μια δροσιά. Λέω, παιδιά, είναι όντως τέλειο Ιουλίου.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία και θα συνεχιστεί. Αυτό είναι το καλύτερο. Λοιπόν, τώρα μαζί με τη δροσιά έχουμε και εμείς πολύ όμορφα πράγματα.
3: Πουχού, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ. Mm-hmm. Σας έχω νέα ανέργων και καλαμπούρι από το Κελεπούρι.
1: Τέλεια.
2: Έχουμε και τους διαγωνισμούς μας. 5 παρατέταρτο αδόπανα, στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη.
1: Χαμός θα γίνει, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με Σακύρα και Burna Boy. Το τραγούδι που ακούσαμε φυσικά στον τελικό είναι το Die Die και το ακούστο Ζου 90,8.

0: Bruno Mars, εδώ είμαστε, ζου 90,8, 15 λεπτάκια μετά τις 4 σε αυτή την πολύ ωραία δροσερή Πέμπτη.
1: Πέμπτη, 23 Ιουλίου συγκεκριμένα, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε ιδιαίτερα περίεργα άτομα και η πνευματική σας ανησυχία μπορεί να φέρει μια υπέροχη ζωή στα πόδια σας.
2: Τι λες τώρα.
1: Αυτά, δεν γιορτάζει κανένα σήμερα.
3: Zooradio.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Dramas 88,9 και φυσικά στη Χαλκιδική στους 99,5, αλλά δεν ξεχνάμε εννοείται και Αλεξανδρούπολη, Metro FM 97,8.
0: Τέλεια, να πούμε χρόνια πολλά στην Πελαγία που γιορτάζει σήμερα.
1: Δεν γιορτάζει Πελαγία.
0: Στον Πελάγιο που γιορτάζει σήμερα και στον Ιεζεκιήλ.
1: Δεν γιορτάζει ούτε η Πελαγία, ούτε ο Πελάγιος, ούτε ο Ιεζεκιήλ.
0: Στην ταυτότητα ημέρα σήμερα. Χρόνια πολλά Πελαγία, Πελάγιος και Ιεζεκιήλ.
1: Πέμπτη δεν έχει σήμερα. Πέμπτη, είναι 23. Το προφή του Ιεζεκιήλ.
0: Ναι.
1: Ιερομαρτύρων Απολυναρίου και Βιταλίου Επισκόπων Ραβένης.
0: Αν μας ακούει μία Πελαγία ή κάποιος Πελάγιος, ή αν έχετε κάποια φίλη Πελαγία, να μας στείλετε άμα γιορτάζετε ή όχι. Γιατί με αυτό θα δούμε τελικά αν είναι το δικό μου εορτολόγιο, σωστό ή το δικό σου.
1: Ωραία, τέλεια.
0: Εντάξει,
3: κοιτάξτε, του χρόνου θα το λύσουμε αυτό. Θα ορίσουμε ένα εορτολόγιο που δουλεύει. Πάντα.
0: Ναι, ρε παιδί, πώς είναι οι παλιοί ημερολογίτες και τα λοιπά. Θα ορίσουμε ένα κι εμείς.
3: Το ζου ημερολογίτικο.
1: Α, ξέρετε τι, θα πάω σε μια εκκλησία και θα πάρω ένα ημερολογιάκι και θα το έχω και θα το βλέπω κάθε μέρα.
0: Θα βγάζει τα φιλαράκια. Ωραία, λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε λίγο. Alex Warren έρχεται τώρα, είναι το Fever Dream και παίζει στο ζου 90,8.

0: The Second Voice, Let Me Be You, 90,8, 25 λεπτάκια μετά τις 4. Καλησπέρα σε όλους από όπου και αν μας ακούτε. Πάμε λίγο να δούμε κίνηση.
1: Έχουμε στον περιφερειακό και στα νοσοκομεία, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, ένα θεματάκι. Μήκη Θεοδωράκη, αυξημένη κίνηση. Λεωφόρος Νίκης ή Μοναστηρίου επίσης προς το κέντρο. Η Εγνατία, αυξημένη κίνηση. Και στην Τσιμισκή, καθυστερήσεις εκεί μετά τη Χάν θα βρείτε. Και ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.
2: Και πάμε στη σημερινή μας μελέτη, όπου το 89% των ανθρώπων έχει ψάξει το κινητό του ενώ το κρατούσε στο χέρι του. Το 96% έχει πει που το άφησε και αμέσως μετά το κατάλαβε ότι το είχε στην τσέπη του. Ο εγκέφαλος, παιδιά, λειτουργεί συχνά σαν αυτόματο πιλότο. Όταν κάνουμε πολλές κινήσεις ταυτόχρονα, σταματά να καταγράφει συνειδητά που βρίσκεται ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούμε συνεχώς. Έτσι, ψάχνουμε κάτι που δεν έφυγε ποτέ από πάνω μας. Ή έχει τύχει, παιδιά, να μιλάω στο κινητό, να θέλω να φύγω από το σπίτι και να λέω: πω, πού είναι το κινητό μου, και να το ψάχνω 10 ώρες ενώ μιλάω στο κινητό. Τέλειο.
0: Α, κοροϊδεύετε εμένα μετά. Εντάξει, εγώ το παθαίνω και με τα κλειδιά αυτό, αλλά πολλές φορές το παθαίνω, τα βάζω τα γυαλιά στο κεφάλι.
2: Α, καλά, ναι, γι' αυτό.
0: Λέω, πού είναι τα γυαλιά, για να φύγω και τα γυαλιά είναι στο κεφάλι.
2: Και ξέρετε τι άλλο μου έχει τύχει. Διάβαζα τέλος πάντων και είχα και στυλό για να υπογραμμίζω και το είχα βάλει για να πιάσω τα μαλλιά μου το στυλό. Σα καλά, παιδιά, και να ψάχνω σε όλο το σπίτι το στυλό και να μην το βρίσκω. Και μετά, τέλος πάντων, όταν τελειώνω, παίρνω άλλο και πάω μετά να κάνω ένα μπάνιο, συνειδητοποιώ ότι το έχω στο κεφάλι μου.
0: Αχ, καλά θα πάει αυτό. Καλά γεράματα θα έχουμε. Εγώ είχα αφήσει το αμάξι για πλήσιμο και έψαχνα εγώ και όλη η γειτονιά το αμάξι μου. Αυτό ήταν από τα ξέχαστα, νομίζω. Για γράψτε μας και εσείς ιστορίες που έχετε ξεχάσει και ψάχνετε. Για πείτε στο Viper.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. 30 λεπτά μετά τις 4. Καλησπερούδια. Από όπου και αν μας ακούτε, ζου 90,8. Πάμε λίγο στην ωραία μας την πρόταση, την πεμπτιάτικη.
1: Λοιπόν, σήμερα σας έχω Πλάζ Αρετσού στην Καλαμαριά. Έχει μουσικές βραδιές εκεί. Και σήμερα έχουμε ρεμπέτικη βραδιά με τους Αλέξανδρους Τσακυρίδη, Γιώργο Φακαλή και Στέλλα Χάρινα.
0: Πείτε ένα ρεμπέτικο ωραίο.
2: Ρεμπέτικο.
1: Ναι. Βρε παπάδια, βρε παπάδια.
0: Δεν εννοούσα αυτό ακριβώς, κάτι άλλο, ίσως κάτι, ναι, κάτι από Σωτηρία Μπέλου θα ήθελα.
1: Με αεροπλάνα
2: και πάπο.
0: Τέλος, εντάξει, οκ, λάθος ερώτηση. Πάμε καλύτερα στο τέτοιο.
2: Πάμε στο κουκουνάρι μας, όπου το δίνουμε στον Ζήλο ή αλλιώς παπάκι Ντέλι.
0: Ένα Χατζιωάννου έχω εδώ.
2: Όχι, όχι, το χθεσινό είναι αυτό.
0: Δεν μπορώ να κάνω κάτι, παιδιά. Έκανα 10 φορές ανανεώσει, δεν αλλάζει αυτό.
1: Ναι, okay.
0: Τι κάνουμε,
2: να το βάλουμε μετά. Να το βάλω από το κινητό.
0: Εντάξει, είπαμε τόσο πια. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και θα τα ακούσουμε αμέσως μετά.
3: Λίγο μετά τις 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Η κοινό που είναι χορταστική, και τρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια. Μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες. Δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
7: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα.
2: Μα πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
7: Ζορς Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
8: Κάντε το χόρεψα, ξετάλωσα με αυτό.

0: Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
3: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλη 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Ακούω Ζου και δροσίζομαι.

0: καλοκαίρι.
1: Φουλ καλοκαίρι.
0: Φουλ ζου. Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε το κουκουνάρι, το οποίο είναι έτοιμο για ακούστε από τον Ντέλι Μήτρος.
1: Ναι, ναι, ή αλλιώς ζήλος.
2: Άμα δεν πιω το πιωτό, δεν φεύγουμε. Τέλος. Εδώ θα κάτσουμε.
0: Λογικά το έχει πιει το πιωτό, αλλά θέλει να πιει ακόμα λίγα.
3: Μου θυμίζει ένα φίλο μου που βγαίναμε, γιατί έχει πάει 6 ώρα το πρωί. Ζήλη, να πιούμε ένα μπουκαλάκι ακόμα και να φύγουμε.
1: Μπουκαλάκι. Κλαίω.
0: Λοιπόν, πάμε παιχνίδι.
1: Α, ναι, λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα δόπανα. Για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen, αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
4: Ο Γιλ.
0: Ο Γιλ.
4: Ο Γιλ.
0: Ο Γιλ. Ο Γιλ. Πάρα πολύ ωραία αυτή είναι η λέξη που ψάχνουμε. 2-3-10-2-32-9-0-8. Έχουμε βάλει εμείς τώρα τα γράμματα ανάποδα. Τα βάζετε εσείς σωστά. Δεν είναι και πολλά. 4 γραμματάκια είναι. Ο Γιλ. Έτσι τα βάζετε σωστά. Βρίσκετε τη σωστή τη λέξη. Μας τη λέτε αφού τηλεφωνήσετε στο 2310-232-908. Και εμείς ένα πολύ ωραίο γεύμα. Σας το χαρίζουμε για να πάνε να φάτε ό,τι γουστάρετε με την παρέα σας. Παιδιά, μην τα στέλνετε στο Viber. Δύο μήνυματα έχουν έρθει. Το τηλέφωνο πρέπει να καλέσετε. 2310-232-908. Και να μας πείτε τη λέξη. Ο Γιλ. Με λέω ξεχνάει. Ο Γιλ. 2-3-10-2-32-9-0-8. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε?
1: Ωραίο.
0: Και ένα ωραίο γεύμα γίνεται δικό σας από καντίνα Delicatessen. Έχουμε καιρό να παρακύρουμε να πάμε στα παιδιά, να πάμε να φάμε.
1: Αχ ναι, άντε, πείτε.
0: Και να περάσουμε ωραία, να φάμε και τις νοστιμιές. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
5: Εγώ είμαι η Ελένη.
0: Γεια σου Ελένη, τι κάνεις?
5: Είμαι πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, καλά. Από πού μας τηλεφωνείς?
5: Από Σιχές. Μόλις φτάσαμε σπίτι μας.
0: Πού ήσασταν?
5: Επιτέλους.
0: Δουλειά.
5: Τη δουλίτσα, ναι, εννοείται.
0: Χαχ, υπομονή μέχρι την άδεια. Να σας πω, ποια είναι η λέξη?
5: Η λέξη είναι λίγο. Λίγο, λίγο με σκοτώνει σε αγανάκτηση.
0: Έτσι, λίγο, λίγο. Πώς είναι ο ρυθμός?
3: Λίγο, λίγο με σκοτώνεις. Αναστασία, ρε παιδιά.
5: Αγανάκτησα.
0: Να, το καλά που έχουμε την Ελένη και μας τα λέει. Εμείς άσχετοι. Υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου από την Κατρίνα Delicatessen, Ελένη.
5: Ευχαριστώ πάρα, πάρα, πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
6: Πάρθη.
0: Που ακούσε ζου 90,8 φυσικά. Έτσι, μένεις τώρα στο ακουστικό σου, Λενιό μου, για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς.

0: The Weeknd. Εκεί που θα πάνε όλοι εκτός από εμάς.
1: Ναι, άστα να πάνε.
0: Δεν πειράζει. Λες και είμαστε σε ραδιόφωνο. Cry for...
1: Εντάξει, συγγνώμη, ήταν ένα ξέσπασμα.
0: Cry for me, και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα. Ελπίζω σύντομα να ολοκληρώσουμε και τη σεζόν. Να πάμε σπίτια μας.
2: Σύντομα, ξεσύντομα, δύο εβδομάδες, μία εβδομάδα.
0: Μία εβδομάδα έμεινα, θα είναι δύσκολη από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι, με αυτές τις ζέστες κάθε μέρα.
0: Δεν μιλάω για τη ζέστη.
2: Ανοίγω το ψυγείο χθες και βλέπω ένα αυγό μόνο του, έτσι να χαϊδεύεται, να τη βρίσκει. Αυγανιζόταν.
1: Ήταν πάρα πολύ κακό. Νομίζω ήταν το χειρότερο τη σεζόν.
0: Το χειρότερο τη σεζόν ήταν αυτό που έλεγε εσύ εκτός αέρα και ήθελε να το πει τη μέρα που έλειπε ο Βασίλης.
1: Δεν ήθελα να το πω. Σου είπα να το πει. Θα μα κάνανε cancel.
2: Λοιπόν, με τις μουστάρδες.
0: Ναι. Πάμε σε ένα break. Ερχόμαστε. Έχουμε άλλες δύο ρίτσες εδώ παρέα. Στο Zoom, μην φύγει κανείς.
3: Και ακούω παιχνίδια και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
3: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Χεμερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Waterlands. Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
7: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
10: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
11: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
12: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
13: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr. Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου.
14: Τάκι, καφέ.
15: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
14: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
15: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
16: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
17: Zoo Radio 3. Top 5. Número 5.

0: Έλα λίγο, γιατί γελάτε, ρε.
1: Γιατί γελάμε, βρε. Παίζει το σήμα και βγαίνει έξω.
2: Καφεδά και από πίσω, έλα Γιώργη Τσαμίνα, το λέει πως θα κάνω κι εγώ μια λοιπόν. Κατερίνα μου, που πας κορίτσι μου, βγαίνουμε λέω σε 10 δεύτερα.
0: Καλά, πήγα να αφήσω τον καφέ, θα με έκραζε ο άλλος με τον καφέ μας στο στούντιο.
2: Σωστό και αυτό, να τον είχες ένα τέταρτο.
1: Ενώ που τον είχες εδώ μέσα.
0: Ήπινε, έλεγε, τώρα άμα τον άφηνα πάνω και έπεσε.
2: Καλά τη μέρα που έλειπες δεν καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει.
1: Χαμός, εντάξει.
2: Τους έριχνε τους καφέδες έτσι, ρε παιδί μου, στο πάτωμα.
0: Ψέκαζα.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο 60 λεπτό, Troublemakers, παρέα μέχρι και τις 7 σε αυτή την πεμπτούλα την όμορφη. Τι έχουμε τώρα, δεύτερο 60 λεπτό.
1: Τα νέα των ανέργων.
2: Μας αρέσουν.
1: Πολύ.
0: Και κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά ηλίου από το οπτικά ζωγράφος.
2: Πάρα πολύ ωραία. Έχω και ξεκίνημα με Dracula. Έβαλε λίγο ζεστούλα τώρα. Θα ανοίξουμε λίγο αυτά, μήπως μπει δροσιά.
0: Τι?
1: Και... Yeah.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. 10 λεπτά μετά τις 5 και έχουμε κίνηση τώρα.
1: Έχουμε λίγη κίνηση. Θα ξεκινήσω από το κέντρο που βλέπουμε κίνηση στην Καρατάσου πηγαίνοντας προς την Νίκης, αλλά και στην Νίκης. Η Εγνατία επίσης. Και στον περιφερειακό και στα νοσοκομεία θα βρείτε το κλασικό πρόβλημα πηγαίνοντας προς τα ανατολικά.
2: Παιδιά, όλοι νομίζουν ότι ο λαγοκέφαλος είναι ένας, αλλά τελικά. Είναι 7 τα είδη. Τι είναι αυτό, τι βεντάλια είναι αυτή.
0: Βεντάλια, είναι στένομα, δεν μπορώ.
2: Δε, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη βεντάλια για εσένα.
0: Γιατί, τι εννοείς, κατάλαβα.
2: Με τα κατοστάρικα. Δεν το πιστεύω.
1: Το ανεμιστηράκι που πήγε.
0: Το δεν ξέρω, κάπου το έβαλε μικρός και δεν το βρίσκω. Τώρα πήρα μια. Βρήκα πρόχειρα κάτι ψηλά στο σπίτι και έφτιαξα μια βεντάλια.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Το παιδί χάζω.
2: Λοιπόν. Πάμε να δούμε τώρα.
0: Τρέμε, Τούνι, τρέμε.
2: Πάμε να δούμε τώρα για τους λαγοκέφαλους, αλλά πρώτα θέλω να σε τραβήξω ένα βιντεάκι.
0: Ωραία. Δεν είναι δυνατόν τώρα να χαλάς την εκπομπή για να βγάλεις βίντεο.
2: Λοιπόν, πάμε. Λαγοκέφαλος νούμερο 1 είναι ο λαγοκέφαλος σκελεράτους, ο ασημομάγουλος λαγοκέφαλος, το πιο γνωστό και διαδεδομένο είδος στην Ελλάδα.
0: Λογικά σημίζει το μάγουλο.
2: Μάλλον από ό,τι φαίνεται. Ο λαγοκέφαλος Σουεζένσις είναι ο λαγοκέφαλος του Σουέζ, ο λαγοκέφαλος Σπαντικέους, ο χρυσοκάστανος λαγοκέφαλος, είναι ο λαγοκέφαλος Γκουενθέρι, ο λαγοκέφαλος του Γκίντερ. Γκίντερ έκπληξη.
1: Τι λες μόνοι.
0: Ο λαγοκίντερ.
2: Ο λαγοκέφαλος λαγοσεφάλους, ο ωκεάνιος λαγοκέφαλος.
0: Τι λες, στο Χάρι Πότερ παίζαν όλοι, τι είναι αυτά τα νόματα.
2: Ο λαγοκέφαλος λουνάρης, ο λαγοκέφαλος με ουρά σε σχήμα μισοφέγγαρου, προσοχή μην τον πετύχετε. Και είναι και ο λαγοκέφαλος σκελεράτους, η άλλη σπάνια καταγραφή ανάλογα με την ταξινομική προσέγγιση.
0: Εμείς ποιους έχουμε, αυτή είναι η ερώτηση.
2: Σου είπα, είναι ο λαγοκέφαλος σκελεράτους.
0: Α, το σκελεράτους έχουμε
2: το
0: στον ίδιο κίνδυνο.
2: Σκελεράτους έχουμε. Και όλα θεωρούνται δυνητικά τοξικά, καθώς μπορεί να περιέχουν ισχυρή νευροτοξίνη, τετροδοτοξίνη.
1: Α, μας έχεις κάσει, ρε Κατερίνα. Τα λέμε όλα. Λαγοκέφαλος, μην τα τρώτε και προσοχή.
0: Και όχι ο ασημομάγουλος, όχι ο πετροχελίδωνος και άιντε.

0: Είναι το New Rules στο Zoo 90,8 και έφτασε η ώρα για τα πολύ πολύ αγαπημένα μας σκουτσοπολιά.
1: Έτσι ακριβώς, θα σας πάω στη Μύκονο, από εκεί ξεκινάνε τα σημερινά νέα των ανέργων. Ο Γιώργος Βελισάρης τραγούδησε σε συναυλία της Ρίας Ελληνίδου στη Μύκονο.
0: Α, ήταν η συναυλία που είχε η Ρία, που ήταν με τον Δημήτρη μαζί εκεί.
2: Α, μπράβο.
1: Θα αλλάξω γειτονιά, θα φύγω από τα παλιά.
2: Πανηγυρτζής είναι.
1: Ο Βελισάρης.
0: Αρσενική Επιθόδη είναι.
2: Α, εντάξει, ναι, κατάλαβα.
1: Δηλαδή για το Θεό, τα βασικά δεν ξέρεις.
2: Ζάζε που βάζανε
1: μες στην καραντίνα.
0: Χαλάει το θέμα πάντα.
1: Η Δώρα η Παντέλη έκανε ένα πάρτι πριν από το γάμο της και χόρεψε ζεμπέκικο του Μητροπάνου.
0: Έλα ρε, μπράβο, μπράβο στη Δώρα.
1: Χόρεψε το ρόζα.
2: Τώρα μα ρωτήσεις
0: ποιο είναι. Μη με κοιτάζεις. Η Δώρα η Παντέλη. Γκούγκλαρε ρε φίλε, δεν χρειάζεται να ρωτάς τα πάντα.
1: Τι δουλειά έχεις εδώ, απορούμε.
0: Έλατε, δεν ακούνε από πάνω, υπεύθυνοι.
1: Θα φέρουμε τον Ντοκουμακίδη, τον άνεργο. Αυτός θα τα ξέρει όλα. Η Νατάσα Ιμποφίλιου τραγουδούσε και αυτή σε συναυλία, όπως καταλαβαίνετε σήμερα έχουμε μουσικό τέτοιο θέμα. Και πήγε μέσα στο κοινό.
0: Πάει συνέχεια να τα ξεπόλυτη, τρέχει με στο κοινό.
1: Και ποιον βρήκε με στο κοινό για να τραγουδήσει? Ένας παπάς. Και τραγούδησε ο παπάς τους στίχους. Ποιο τραγούδι κιόλας λέει εδώ? Το «Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει».
0: Μα η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει.
2: Να το θυμάσαι.
1: Αυτές βλακείς έντεχνες ξέρεις. Το Βελισάρη τον ήξερες. Εστέδια από εδώ.
2: Μαθαίνω.
1: Ο Λούις Φόνσι Μίκονο είναι κάνει διακοπές.
0: Αυτός εκεί είναι.
1: Ναι, στη Ρήνια. Βρήκαμε σήμερα έτσι και φωτογραφία πάνω.
0: Πολλά μουσικά νέα έχει σήμερα. Τι γίνεται, όλα τα έχεις μάθει.
1: Έτσι, και σήμερα θα ξεκινήσω, θα τελειώσω μάλλον με ένα μουσικό ακόμα. Η Βίκη Καγιά βρέθηκε στο Grand Prix του Βελγίου.
0: Η Βίκη Καγιά, γιατί είναι μουσικό θέμα?
1: Δεν τραγουδούσε το Ρούντολφ Θελαφάκη.
0: Παιδιά, δεν έχω γκριτζάρει πιο πολύ από αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα νέα. Ευχαριστούμε, Βασιλιό.
1: Να είστε καλά.
0: Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που λατρεύουμε. Είναι το Papa Ute Afro Soul Remix και παίζει τώρα στο Zoo.

0: Νταμιάνο Ντέιβιτ. The first time. Εδώ είμαστε. 30 λεπτάκια μετά.
1: Τι πεταλούδες ξαφνικά βγήκανε από το στόμα της.
0: 30 λεπτάκια μετά τις 5, λοιπόν, Κατερινιόμ, πες μου.
2: Έχει έρθει η στιγμή για κακοποιητή για να κερδίσετε τα γυαλιά λίγο από το οπτικά ζωγράφος. Αρκεί να βρείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής.
1: Ένα φιλί. Ένα άγγιγμα. Ένα τραγούδι που με έκανε να κλάψω. Το έχω βάλει εκεί πέρα στη θέση, το θυμάμαι.
0: Άμα είναι αυτό που βλέπω.
1: Και όλα τα φάρμακα τα απαγορευμένα που έχω πάρει ποτέ δεν με ανέβασαν πιο ψηλά από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε.
0: Αυτό είναι. Η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε. Λοιπόν, παιδιά, 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνείτε τώρα, όπως καταλάβατε. Θέλουμε τον τίτλο του τραγουδιού για κάνετε δικό σας ένα υπέροχο
2: ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το οπτικά ζωγράφος. Να βγείτε στην παραλία να είστε κουκλά και ζωγραφιστά.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Κατερίνα.
0: Γεια σου ρε Κατερίνα, συνονόματι με τη δική μας την Κατερίνα εδώ πέρα.
3: Εννοείται.
0: Από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Θεσσαλονίκη και τώρα είμαι στο δρόμο, γυρνάω σπίτι από τη δουλειά.
0: Τι έγινε ρε παιδιά, είναι η ώρα που σχολάνε όλοι. Είμαστε αυτό το ευχάριστο παρεάκι. Έτσι. Που έχεις την ψυχολογία την καλή, γιατί σχολάς, φεύγεις από τη βρωμοδουλειά σου. Ακούς και εμάς και λες τι ωραία τώρα. Άμα κερδίσεις και τη γυαλάρα Κατερίνα, θα είναι όλα καλύτερα.
3: Μακάρι, γιατί ήθελα τώρα να πάρω γυαλιά ηλίου κιόλας.
0: Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, πες τον τίτλο.
3: The first time we've met.
0: Πάρτο, πάρτο. Καινούριο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, Κατερίνα μου, οπτικά ζωγράφος, κουκλάκι ζωγραφιστό, ό,τι θέλεις θα πάω να διαλέξεις, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8, Κατερινιό μένει στη γραμμή, θα έρθει η άλλη Κατερίνα τώρα να πάρει τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Καλημέρα.
6: Όνομα.
5: Εγώ είμαι ο Νίκος.
6: Έλα, Νίκο μου.
5: Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
6: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
7: Όμοιτης με φτάσει με εγώ. Ίσως αγάπη με εγώ. Και σαν αλήτης τριγυρνάω.
2: Έλα, εσύ, φοβερό.
6: Ωραίος είσαι, παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει δεν καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
2: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι.
8: Γελάστε, λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε, λοιπόν.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning, everybody. Κάθε πρωί στις 7. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Hey, ChatGPT.
15: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
14: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
15: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά ζωγράφος.
14: Γυαλιά ηλίου?
15: Το ίδιο.
14: Φακούς επαφής?
15: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
14: Τι είπες?
15: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
16: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
16: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Το λοιπόν. Έχει φτάσει η ώρα για την κρινιά.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο να κρινιάξω και θέλω σήμερα να κρινιάξω για όλους αυτούς τους ανθρώπους που εν έτη 2026 ασχολούνται ακόμη παιδιά με τις εμφανίσεις και με την εμφάνιση κάποιου. Τι χρώμα μαλλιά έχει, πόσα κιλά είναι κτλ. Θέλω λοιπόν να σχολιάσω και να γίνω πιο συγκεκριμένος, διότι ήταν ένα βίντεο από τη Χρυσίδα Γκαγκούτη, τη γνωρίζετε έτσι.
2: Βεβαίως.
0: Η οποία τραγούδησε στο φεστιβάλ Πόζαρ και από κάτω. Και τι. Πραγματικά. Δηλαδή, άμα κάτσει και διαβάσει τα σχόλια, φίλοι, είναι τρελή. Τι σε νοιάζει, τι σε νοιάζει.
1: Είναι ότι ο κόσμος δεν πάει καθόλου καλά. Δεν ξέρω, έχουν σωρευμένο μίσος και προσπαθούν να το βγάλουν στα σχόλια. Πραγματικά δεν
0: ξέρω. Ξέρεις ποιο το θέμα. Τι σε αφορά εσένα, τι φοράει ο άλλος, πόσα κιλά είναι, τι χρώμα μαλλιά έχει, τι θέλει να κάνει στη ζωή του. Τι σε αφορά εσένα.
2: Μπορεί να νοιάζεται για την υγεία της, βρε.
0: Έλα ρε, παιδιά, τώρα σας παρακαλώ.
1: Τόσο καλή είναι, εμείς είμαστε κακοπροαίρετοι.
0: Τόσο καλοί άνθρωποι. Αυτό, εμείς είμαστε κακοπροαίρετοι. Λοιπόν, αυτή την κατηγορία ανθρώπων τη συχαίνομαι.
2: Όλου δηλαδή.
0: Όλους, σχεδόν όλους. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Είναι η τραγουδάρα Utopia από Bangladesh. Αυτοί τι έχουν κάνει, έχουν χαθεί τώρα. Δεν βγάζαν τότε πολύ ωραία τραγουδιά.

0: Shake it to the max. Shake it to the max.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάει, παιδιά, και η δεύτερη ώρα. Νεράκι πέρασε.
2: Νεράκι, και πάμε τώρα στα ζώδια, αν ήταν καφές. Ο Κριός θα ήταν εσπρέσο, δυνατός και γρήγορος. Ο Ταύρος θα ήταν καπουτσίνο, ο οποίος απολαμβάνει κάθε γουλιά. Η Δίδυμη τι θα ήτανε? Φρέντο εσπρέσο. Ο Καρκίνος θα ήταν ελληνικός, κλασικός και ζεστός. Ο Λέων θα ήταν καραμελάτε, εντυπωσιακός και ξεχωριστός.
1: Για το Δίδυμο και δεν είπες όμως δικαιολογία, είπες μόνο φρέντο εσπρέσο.
2: Γιατί είναι πάντα σε κίνηση, λέει. Ο Παρθένος θα ήταν αμερικάνο, απλός και χωρίς περιτά. Ο Ζυγός θα ήταν flat white, ισορροπημένος και κομψός. Ο Σκορπιός διπλός εσπρέσο, έντονος και μυστηριώδης. Ο Τοξότης θα ήταν cold brew, χαλαρός και περιπετειώδης. Ο Εγώκερος θα ήταν σκέτος ελληνικός, σοβαρός και διαχρονικός. Ο Υδροχός θα ήταν matcha latte, διαφορετικός από όλους. Και η Ιχθύες θα ήταν μόκα, γλυκός και ονειροπόλος.
1: Μόκα, θα σε πάρει.
2: Πολύ γλυκούλιδες σας έχουμε βγάλει εσάς τους Ιχθύες.
1: Ενώ εσύ που βγαίνεις πάντα αστερόσκονη.
2: Έτσι είμαστε τα λιοντάρια.
3: Άντε βρεσίρε εκεί.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα break τώρα. Ερχόμαστε γρήγορα πίσω. Άλλα 60 λεπτά έχουμε και εκεί παιχνίδι και εκεί δωρό. Έτσι.
2: Εννοείται στις 6.30 να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο να πάτε να δείτε θερινό σινεμαδάκι στο Σινέ Πηλαία.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouje.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Αντώνιε, ξύπνα.
4: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
3: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
4: Πώς τολμά?
3: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
4: Αυτό είναι πρόκληση.
3: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
5: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
10: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RG.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα λίγο. Έλα παιδιά. Εδώ είμαστε, η ώρα είναι 6 μέχρι και τις 7 παρέα. Ακόμη 60 λεπτά και θα είμαστε εδώ στο Zoo 90,8. Οι Troublemakers, δηλαδή ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Τώρα σε αυτό το 60 λεπτό τι έχουμε?
2: Σας έχω μια τραγουδάρα από Έλα, K-pop.
1: Φτιάξε μας λίγο
2: τούμπανι,
1: τώρα.
2: Τούμπανι,
3: τούμπανι. Και στις 6.30 μπορείτε να διεκδικήσετε ένα διπλό εισιτήριο να πάτε να δείτε θερινό σινεμαδάκι στο Συνεπιλέα.
1: Πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε. Μένετε μαζί μας. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με αγαπημένο τραγούδι από Teddy Swims εδώ στο Zoo 90,8.

0: Lady Gaga. The Dead Ends. Ζου 90,8. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 6 σε αυτό το απόγευμα της 5ης, Κατερινιό.
1: Ναι, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα είστε ιδιαίτερα περίεργα άτομα και η πνευματική σας ανησυχία μπορεί να φέρει μια υπέροχη ζωή στα πόδια σας. Ήρθε η ώρα τώρα για τις 3 άχρηστες πληροφορίες που σας έχω βρει. Λοιπόν, οι ετικέτες στα ρούχα γράφουν πλένεται στους 30 βαθμούς Κελσίου ή στους 40, όχι μόνο για να προστατεύσουν το ρούχο, αλλά και επειδή τα περισσότερα καθημερινά ρούχα καθαρίζουν εξίσου καλά σε χαμηλότερες θερμοκρασίες με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επίσης, το λογότυπο της Lego προφέρεται Lego και το όνομα προέρχεται από τις δανέζικες λέξεις Leg Gods, που σημαίνουν παίξε καλά. Και τέλος, το άλμπουμ των φωτογραφιών πήρε το όνομά του από το λατινικό άλμπουμ που σήμαινε λευκή επιφάνεια ή λευκός πίνακας, πάνω στον οποίο έγραφαν ανακοινώσεις. Αυτά.
0: Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
2: Όλια.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι. Άσε κάτω τα κατοστάρικα. Μην τσίκω τώρα στο Ζου και Jason Derulo.

0: Shakira και Burna Boy με το Die Die. Dippy Dippy Dippy Die. Dippy Dippy Dippy Die.
1: Dippy Dippy Dippy
2: Die.
1: Βρε με λαχρινάκι, με βότιζες φαρμάκι. Με βότιζες φαρμάκι. Βρε με λαχρινάκι.
2: Θέλω να βάλουμε ένα πανηγυρτζίδικο τραγούδι σήμερα έτσι και να κλείσουμε. Ένα πολύ καλό.
0: Εντάξει, δεν θέλουμε.
2: Εντάξει, θα βρω εγώ και άμα θέλετε με το βάλετε. Αλίμονό σα. Τέλος πάντων, να πω τη viral είδηση.
1: Όχι, από την κίνηση. Δεν έχουμε κίνηση. Τώρα πες τη viral είδηση.
2: Ωραία, παιδιά. Η Ελλάδα ίσως στείλει τον πρώτο της αστροναύτη στο διάστημα. Ο Δόκτωρ Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας υποψήφιος αστροναύτης της ESA. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε 22.500 υποψηφίους από όλη την Ευρώπη, γράφοντας ιστορία για την Ελλάδα, παιδιά. Ως γιατρός με ειδίκευση στη διαστημική ιατρική, έχει ήδη εργαστεί υποστηρίζοντας αστροναύτες, ενώ έζησε και έναν χρόνο σε απομόνωση στην Ανταρκτική για επιστημονική μελέτη. Και πλέον, παιδιά, ξεκίνησε την επίσημη εκπαίδευσή του στην Κολονία και προετοιμάζεται για μια αποστολή 3 εβδομάδων στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Απίστευτο.
1: Πίστευτο.
2: Μακάρι, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι να στείλουμε και έναν Έλληνα στο διάστημα.
2: Να εξάγουμε και εκεί πολιτισμό.
1: Τι λέτε να του δώσουμε να πάρει μαζί του.
0: Αν έπρεπε να πάρει ένα πράγμα από Ελλάδα.
1: Ναι, Κατερίνη. Πέρα από την Κατερίνα.
2: Εντάξει.
0: Τι θα ήταν αυτό.
2: Ξέρετε τι θα ήτανε. Mm-hmm. Ένα ντολμαδάκι.
0: Ντολμαδάκι λες εσύ.
2: Ναι.
0: Εσύ, όχι. Βασίλη.
1: Εγώ θα έλεγα το τζατζίκι.
0: Τζατζίκι
1: σε αυτές που το έχουν οι αστροναύτες όμως μέσα σε κάτι φακελάκια, ναι, που το πατάνε και ζουπάνε και φεύγει στην ατμόσφαιρα.
0: Α, αυτό, ναι.
1: Ατμόσφαιρα,
0: ναι,
1: που δεν υπάρχει, δεν ξέρω, φεύγει και αιωρείται.
2: Και τι θα μπορούσε να αιωρείται ελληνικό.
1: Αχ. Πες.
0: Εγώ θα το έδινα πάντως, αν έπρεπε να πάρει ένα πράγμα μαζί του, φασόλια, μαυρομάτικα.
2: Μαυρομάτικα, φασόλια.
1: Μήπως να του δώσουμε λίγο ηλιά, λίγο θάλασσα και λίγο ήλιο και να ξαναφτιάξει την Ελλάδα.
0: Λοιπόν, τι τραγούδι μας έχεις.
1: Σας έχω από Ατίζ, είναι το Bad.

0: Έλα η τραγουδάρα από Playman και Ταμιάνο, είναι το Naked στο Zoo 90,8 και τώρα έχει φτάσει η ώρα.
1: Για να του βάλουμε νεύτη και να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο, να πάτε θερινό σινεμαδάκι και συγκεκριμένα στο Σινέπιλεα, αρκεί να βρείτε το τραγούδι που θα ακούσετε με διπλάσια ταχύτητα.
0: Πάρα πολύ ωραία, για ακούστε λίγο σε ποιο τραγούδι βάλαμε νεύτη και τηλεφωνήστε κατευθείαν στο 2310-232-908. Άμα το πούνε σαλάμι πιάνει.
2: Πιάνει, τι όχι.
0: Λοιπόν, για τηλεφωνήστε λίγο, 2-3-10-2-32-9-0-8. Σε ποιο τραγούδι έχουμε βάλει νεύτη, μας λέτε τον τίτλο του τραγουδιού και εμείς βρε. Σινεμαδάκι, ωραίο, ρομαντικό, κάτω από τα αστέρια στο υπέροχο Σινέπιλεα. Να δροσιστείτε και να δείτε μια πολύ όμορφη ταινία για εσάς και κάποιον που θέλετε να έχετε παρέα μαζί σας. 2-3-10-2-32-9-0-8, 2-3-10-2-32-9-0-8, αυτό το τραγούδι ψάχνουμε. Στρουφάκια κανονικά, ε. Λοιπόν, call now 2-3-10-2-32-9-0-8 για να πάρετε ωραία διπλά εισιτήρια, να πάτε σινεμαδάκι θερινό, να δείτε μια ωραία ταινία, να φάτε, να πιείτε, να χαλαρώσετε, να πάρετε το χρόνο σας. Έχει βγει τώρα και η...
2: Οδύσσια.
0: Η Οδύσσια, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ανυπομονώ, θέλω να πάω να ντυθώ πάρα πολύ.
2: Θες να βάλουμε στοίχημα ότι δεν θα πάει.
0: Ρε φίλε, λέει πάρα πολύ ψέμα. Λέει πάρα πολύ ψέμα.
2: Πότε είναι η τελευταία φορά που πήγες σινεμά, θυμάσαι?
1: Θερινό, έχει 3 εβδομάδες.
2: Άντε, με ποιον?
1: Ναι, πηγαίνω.
0: Καλησπέρα σας, γεια σας.
2: Ραντεβουδάκι,
3: φίλε. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Γιάννης λέγομαι.
0: Γεια σου, Γιάννη, τι κάνεις?
3: Δόξα, είμαι καλά.
0: Μπράβο, ρε Γιάννη, πάντα καλά να είσαι. Θες να πας ένα ωραίο σινεμαδάκι, τι λες?
3: Θέλω, ναι.
0: Μπράβο, ρε Γιάννη, πες μας το τραγούδι.
3: Είναι το μπαμ μπαμ.

0: Είπε Γιάννη, διπλό εισιτήριο για να πας στην Επιλία να δεις μια πολύ ωραία ταινία με πολύ αγάπη από εμάς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε Γιάννη.
2: Όχι.
0: Που ακούς ζου 90,8. Μένεις τώρα στο ακουστικό, δεν πας πουθενά για να σημειώσουμε τα στοιχεία. Και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε.
3: Τις 6:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η κοινό που είναι χορταστική, θρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια. Μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες. Δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
8: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα.
2: Πα, πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
8: Ζορζ Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
9: Κάντε το χόρεψα, ξεσάλωσα με αυτό.
8: Για ερμηνεύσε το μου λίγο, πώς θα τραγουδούσε.
9: Στην κοιμά του Στάνη.
8: Αχ, τι ωραία.
9: Γιάλα χαμπίμπι, γιάλα χαμπίμπι.
8: Τέλειος, τέλειος, αγόρι μου. Τι ωραία περάσαμε, πω μου εκεί. Στον Αγιό Καμπό στη Λάρισα.
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
10: Good morning, everybody.
6: Κάθε πρωί στις 7.
11: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
13: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
14: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.

0: Loco loco.
1: Loco loco.
2: Loco loco.
0: Και ζου 90,8. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα της ημέρας, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό σήμερα.
1: Είμαστε σίγουροι.
0: Στιγμές χαλάρωσης και απόλυτης ευτυχίας απολαμβάνουν αυτό το καλοκαίρι Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο.
1: Θα βγω έξω!
0: Να σας πω κάτι. Εγώ όταν μιλάτε για... Σας διακόπτω. Σας διακόπτω που λέει τα ίδια θέματα με παραλλαγές κάθε φορά. Το ζώδιο καφέ, το ζώδιο παστίτσιο και το ζώδιο. Λοιπόν. Με το ζευγάρι να συνεχίζει τις σκηνές του αποδράσεις, δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις. Αυτή τη φορά οι δυο τους ταξίδευσαν στην Ισπανία, έχοντας μάλιστα στην παρέα τους ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο της οικογένειας του μπασκετμπολίστα. Η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας μοιράστηκε με τους followers της στο Instagram στιγμιότυπα από το ταξίδι, αποκαλύπτοντας μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο το όμορφο κλίμα που επικράτησε στις διακοπές, τρυφερές αγκαλιές και φιλιά δίπλα στη θάλασσα. Ηλιόλουστες βόλτες και ατελείωτες ώρες στην παραλία συνδυάστηκαν με δραστηριότητες που ανέβασαν την αδρεναλίνη. Ιδιαίτερο χαρακτήρα στην απόδραση έδωσε η παρουσία της Μαρίας.
1: Ποια?
0: Η Μαρία είναι η αδερφή του Μπρούνο Τσερέλα. Οι τρεις τους περιηγήθηκαν στην Νότια Ισπανία συγκεκριμένα και εξερεύνησαν τις παραλίες της περιοχής. Δοκίμασαν θαλάσσια σπορ και απόλαυσαν χαλαρές στιγμές μακριά από γρήγορα.
1: Δεν κάνει σωστό ρεπορτάζ. Τι θαλάσσια σπορ? Πρέπει να συγκεκριμένα. Κάνανε σαβ, κάνανε jet ski, τι.
2: Κάναν μπανάνα.
1: Μπανάνα.
0: Οι νέες εικόνες από το ταξίδι έρχονται λίγο καιρό μετά το ξεχωριστό τρίμηνο που πέρασαν στην Πάρο, που η Αθηνά και ο Μπρούνο Τσερέλα γιόρτασαν τον έρωτά τους και ένα σκηνικό γεμάτο ρομαντικά, κυκλαδίτικα, έτσι, σκηνικά και άβρα. Όπως φαίνεται από τις νέες φωτογραφίες τους, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζουν να απολαμβάνουν την κοινή τους πορεία, με το φετινό καλοκαίρι να είναι γεμάτο από ταξίδια, οικογενειακές στιγμές, χαλάρωση αλλά και πολύ, πολύ,
1: πολύ
0: έρωτα.
1: Πάντως ο γαμπρός πρέπει να έχει γίνει αυτός, ε.
0: Τι
1: όλο εδώ τη βγάζουν, η Ιταλία
0: στην
1: δεν πάνε
0: Ισπανία καθόλου. Σου λέω είναι.
1: Αφού είπες κάτι για Πάρο.
0: Αν άκουγες τι έλεγα θα καταλάβαινες και το ρεπορτάζ. Κάθεσαι όλη μέρα εδώ πέρα.
1: Συγγνώμη παιδιά, το παίρνω πίσω, δεν είσαι ο γαμπρός.
0: Τι να σου πω κάτι, όχι, μα την Παναγία, θέλω να τελειώνουμε να πάω. Δεν μπορώ, ρε φίλε.
2: Έκλεισε τα αυτιά της μόλις άκουσε ένα οικονομάτι.
0: Έχει κλειστά τα αυτιά της ό,τι και να ακούσει. Νταμιάνο Ντέιβιτ.

0: Your husband is coming.
1: Αυτό ήταν, παιδιά. Πάει και το σημερινό. Μεγάλη αγωνία έχω για αύριο. Να δω που θα έχει πάρα πολύ δροσιά και βροχή και αυτό που λένε. Δηλαδή το περιμένω πώς και πώς.
2: Εντάξει, σήμερα την πέσανε μέσα, είχε δροσιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Αύριο λέει όμως θα είναι ακόμη πιο.
0: Μακάρι, άντε να δούμε. Μακάρι.
1: Λοιπόν.
2: Δεν το λες με χαρά όμως. Ναι.
1: Έρχεται ο Πετρός Σοκανίδης αμέσως τώρα για το επόμενο 2ωρο. Το βράδυ και σήμερα κλείνει από την Έλληνα τη ρόκα μας, το κορίτσι μας το γλυκό. Και φυσικά δεν ξεχνάμε το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Αύριο 7 η ώρα, done. Εδώ θα είναι Bill Lucky σε The Boss Crew in the morning. Φυσικά με τον Bill Lucky, το σκατζόχυρό μας και την Νάνση Βλάχου. Τα παιδιά μας τα τρελά. Λοιπόν, με τι να κλείσουμε. Όχι. Δεν αντέχω, παιδιά. Πώς το κάνανε αυτό.
2: Άκου, άκου, άκου.
3: Θα είμαστε εγώ και εσύ για πάντα. Δεν μένει μια ζωή.
1: Πόπο, απίστευτο. Μετά από αυτό θα πήγαινε αυτή η αλλαγή. Δεμένη μια ζωή, η βροχή που μας τυγκώνει. Λοιπόν, αυτά από εμάς, παιδιά. Μαργαρίτης, Βασίλης, Κατερίνα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Τα λέμε αύριο στις 4. Bye bye.

0: σου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310 552 406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σίγα την κομισιόν.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
7: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
11: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
12: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
13: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
14: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
16: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι κάθε μέρα ο καφές σου.
17: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα 4ALL καθημερινά?
18: Όλη η εμπειρία 4ALL. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος Excel. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
19: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
20: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Βαρβακιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Γεια σου όμορφη Θεσσαλονίκη μου. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν για ακόμα ένα απόγευμα. Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτό είναι το Ζου Φαν. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Πέτρος Σοφιανίδης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9 μαζί σας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για τις Κατσάι, για τη Σελίνα Γκόμες, ο

νούμερο 6. Αυτό ήταν το Μελωδία από RG, Medusa και Poliana. Εδώ στο Hit List των Zoo 90,8. Ένα τραγούδι αφιέρωμα στην ομορφιά και στα συναισθήματα που μπορεί να δημιουργήσει μια μελωδία. Το οποίο μάλιστα να πούμε πως βγήκε πριν ένα χρόνο στις 18 Ιουλίου του 2025. Λοιπόν, ελάτε να μου κάνετε παρέα στο Viber. Θέλω να μου πείτε όλα σας τα νέα στο 6931-908-908. Εγώ πάντως να ξέρετε δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά για αύριο Παρασκευή από το μεσημέρι και μετά βροχές δείχνει, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς. Αυτό είναι καλό. Ευτυχώς στο Σουκού βλέπω λιακάδα και ζέστη. Πάμε τώρα στο νούμερο 5. Έρχεται ο The Second Voice με το αγαπημένο Let Me Be εδώ στον Zoo.

0: Νούμερο 2, Jamaican Bam Bam από Hugel και Solto εδώ στον Zoo 90,8. Και πάμε τώρα στο νούμερο 1, όπου θα ακούσουμε τη Ζέινα και το Ζάναντο, το οποίο είναι το πιο επιτυχημένο της τραγούδι μέχρι τώρα. Έγινε viral στα social media, κυριάρχησε σε πολλά charts σε όλο τον πλανήτη, αλλά και στο streaming. Σε συνδυασμό μάλιστα με την επιτυχία του πρώτου της άλμπουμ Instant Confessions του 2024, κατάφερε να πάρει δύο σημαντικές υποψηφιότητες στα βραβεία Juno του 2025.
1: Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Έλα Νίκο μου.
2: Θέλει,
3: έλα.
2: Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
3: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
4: Όχι τι να φτάσει με εγώ. Ίσως αγάπη είμαι εγώ. Και σαν αλήτης τριγυρνάω.
5: Έλα εσύ, φοβερό.
3: Ωραίος είσαι παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει: καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
5: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου.
6: Γελάστε, λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε, λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
10: Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο Μακεδονικό.
13: Εδώ φυσικά που θα βρείτε καλύτερη παρέα. Αυτός είναι ο Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, στον Δημήτρη, στη Θάλια, στη Μαρία, στον Παναγιώτη. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Μικρές καθυστερήσεις στον εσωτερικό περιφερειακό, στην Τζιμισκή, στην Βασιλή Σόλγας και στην Εθνική Αντιστάσεως στον Φοίνικα. Πάμε να ακούσουμε τώρα Σάο Πάολο από Weekend και Ανίτα.

Discuss. Hasta la vista. Vale. Zoo. Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

χαμός έγινε στη φετινή Eurovision με αυτή την τραγουδάρα. Μπαγκαράγκα από την Τάρα τώρα εδώ στον Ζου 90,8. Και πάμε στις αγαπημένες Κατσάι τώρα, οι οποίες ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν τη νέα μουσική τους εποχή με την κυκλοφορία του single Animal, το οποίο θα κυκλοφορήσει αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου. Το πρώτο teaser του τραγουδιού αποκαλύπτει μια πιο σκοτεινή και κινηματογραφική αισθητική, προμηνύοντας μια διαφορετική δημιουργική κατεύθυνση εν ώψη του τρίτου τους EP με τίτλο Wild, το οποίο αναμένεται στις 14 Αυγούστου. Περισσότερα θα βρείτε στο zooradio.gr. Λοιπόν, 23 Ιουλίου σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν, ένα αυτοάνωσο σύνδρομο. Και επίσης να πούμε χρόνια πολλά στον Ιεζεκίλ, την Πελαγία και τον Πελάγιο που γιορτάζουν. Αν μας ακούς και έχεις γενέθλια, χρόνια πολλά και σε σένα. Στείλε μας και ένα μήνυμα να σου πω και στο Viber. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα αγαπημένο Stumbling In από Cyril και επιστρέφω σε λίγο με τη δεύτερη ώρα του Zoo Fun εδώ στον Zoo. Μείνετε μαζί μου.

0: Σε μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδι Κοπούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Hey, ChatGPT.
4: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
4: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
3: Γυαλιά ηλίου.
4: Το ίδιο.
3: Φακούς επαφής.
4: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
3: Τι είπες?
4: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
3: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
5: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
3: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
7: Εκπτώσεις έως 70% μόνο στα Mosaic Stores. Mosaic Store! Το καλοκαίρι τώρα συμφέρει περισσότερο. Με μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση, φουσκωτά, είδη παραλίας και πολλά ακόμα. Πριν φύγεις διακοπές, πρώτη στάση Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.
8: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Beat the bomb! Beat the bomb! Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού.
10: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RG.

0: Γιαννίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Όμορφο απόγευμα Πέμπτης και συνεχίζουμε με μόνο ωραία vibes στην δεύτερη ώρα του Ζουφάν. Πάντα εδώ στον Ζου 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος ο Γιαννίδης στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι το ρολόι να δείξει 9. Αμέσως μετά θα μιλήσουμε για την υπέροχη Σελίνα Γκόμεζ. 8.30 ώρα σας φέρνω αγαπημένο track of the day. Και εννοείται τώρα θα ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Μόνο εδώ στον Ζου. Έρχονται στη συνέχεια K-pop Demon Hunters, Hozier, BB Rexha, Faithless. Ενώ τώρα ξεκινάμε με Bad Bunny και Nueva York. Δυναμώστε το!

Θυμάστε τι κάνατε πριν από 22 χρόνια. Τότε βγήκε αυτό το τραγούδι. Ήταν το Yeah στο Throwback εδώ στον Zoo 90,8. Και τώρα πάμε, θα σας πω για την λαμπερή Σελίνα Γκόμες, η οποία γιόρτασε τα 34η γενέθλιά της με ένα συγκινητικό μήνυμα προς τους θαυμαστές της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την αγάπη και την στήριξη που λαμβάνει όλα αυτά τα χρόνια. Παράλληλα, η ξεχωριστή αυτή η μέρα συνέπεσε με την επέτειο των 6 χρόνων από την ίδρυση του Rare Impact Fund, της πρωτοβουλίας που δημιούργησε με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των νέων. Αυτή την περίοδο, μάλιστα, η τραγουδίστρια και ηθοποιός βρίσκεται στο Λονδίνο για τα γυρίσματα της νέας σεζόν του Only Murders in the Building, που ανυπομονώ να δω τη συνέχεια. Harry Styles και American Girls έρχεται τώρα στον Zoo.

0: Φαγκίντο και Φαμά εδώ στον Ζου 90,8. Και τώρα στο Track of the Day σας έχω φέρει το πιο πρόσφατο τραγούδι του Sombrer, το My Body Isn't Ready. Αποτελεί το τρίτο σίγγλι του καλλιτέχνη μέσα στο 2026 και έρχεται να συνεχίσει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε μετά τον ντεμπούτο άλμπουμ του I Barely Know Her. Ο Sombrer επέστρεψε φέτος με τα σίγγλις Homebreaker και Potential, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τον ήχο και τη θεματολογία του. Το νέο σίγγλι φυσικά αναμένεται να συνεχίσει αυτήν ακριβώς την πορεία, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους πιο ενδιαφέροντες νέους καλλιτέχνες της γενιάς του.
1: Track of the day. Track

0: τις 8.30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
3: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Η κοινό που είναι χορταστική, θρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια, μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
6: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα.
5: Μα πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
6: Ζόρς Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
7: Για δεν το χόρεψα, ξετάλωσα με αυτό.
6: Για ερμηνεύσε το μου λίγο, πώς θα τραγουδούσε?
7: Στη κοιμά του Στάνη.
6: Αχ, τι ωραία.
7: Γιάλα χαμπίμπι, γιάλα χαμπίμπι.
6: Τέλειος, τέλειος, αγόρι μου, τι ωραία περάσαμε. Πω, πω, εκεί, στον Αγιώκα, πως τη Λάρισα.
3: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
8: Good morning, everybody.
3: Κάθε πρωί στις 7.
9: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
10: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
11: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
12: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό. We play the hits, we play the hits.
13: Super radio. Μπήκαμε στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8 και Ζου Χαλκιδικής 99,5, ο ήχος του καλοκαιριού. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί 7 με 11 ακούτε φυσικά Bill Nackis and the Boss Crew in the morning και παίζετε δύο φορές το Beat the Bomb, 8 και 20 και 10 και 20, για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Αυτός τώρα είναι ο Teddy Swims με το αγαπημένο Mr. Know It All, την πρόσφατη επιτυχία του που την αγαπάμε και την παίζουμε για εσάς εδώ στον Ζου.

Δεν ξέρω για σας, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από τα κολλήματά μου, τον τελευταίο καιρό. Έλα, γλώσσα την πέρδα μου. Hugh Gell και Ultra Native να το Moving to the Sun εδώ στον Zoo 90,8. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για ακόμα μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε στην παρέα μου μέχρι αυτό το λεπτό. Αλλά συνεχίζετε να ακούτε Zoo, γιατί στην παρέα σας τώρα έρχεται η υπέροχη Έλενα Ρόκα μέχρι και τις 12 με τα Zoo Nights. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο ακριβώς στις 7 στο παρασκευιάτικο το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με τον αγαπημένο Σόμπρου και το Αντρέστ και αμέσως μετά. Δεν έχει Zoo Around the World από ό,τι βλέπω. Ναι, πήγα να πω Zoo Around the World και τη συνείδησα. Έρχεται λοιπόν ο Σόμπρου με το Αντρέστ. Καλό βράδυ, τα λέμε και πάλι αύριο. Τα φιλιά μου, bye bye.

0: Lovers.
1: Φίλε και φίλοι τη ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλο αργόσχολο μα βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καβιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές.
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: Αντώνιε, ξύπνα.
3: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα, γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
2: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
3: Πώς τολμά.
2: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
3: Αυτό είναι πρόκληση.
2: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
4: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
5: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα ταγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
6: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
8: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και προ-Παρασκευή σήμερα. Τι ωραία, τι καλά. Προ-τελευταία εβδομάδα πριν έτσι τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και είμαστε εδώ 23 Ιουλίου. Θα τα περάσουμε πάρα πολύ ωραία για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες. Έλληνα Ρόκα και Ζου Nights για μέχρι τις 12 στην παρέα σας. Η ώρα τώρα είναι 9 παρά 1 και φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Δεν ξέρω αν σας έχω πει πόσο πεθαίνω για αυτό το τραγούδι από Allegro, Someone Else, και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Καλώς ήρθατε όλοι στην παρέα μου. 9 και 16 λέει τρολόι και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σήμερα 23 Ιουλίου γιορτάζει ο Εζεκίλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά σε εσάς και χρόνια πολλά σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Εγώ εδώ είμαι και περιμένω μηνύματα στο Viber στο 693998908. Να μου πείτε τι κάνατε, πώς ήταν η μέρα σας σήμερα. Η δροσερή θα πω εγώ, γιατί το πρωί χειρουργικά και κρύο. Τέλος πάντων, εδώ και περιμένουμε και στα social να μας βρείτε, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Και φυσικά για εσάς που είστε Χαλκιδικοί, μας ακούτε στους 99,5. Δράκιουλα τώρα και παίζει στον Zoo.

πολύ αγαπημένο Forever Young εδώ στο Zoo Radio. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και εντάξει, σήμερα νομίζω δεν είχε πάρα πολύ ζέστη. Δεν ζεσθενόμαστε πάρα πολύ. Βέβαια, με τα νέα που σας έχω τώρα, υπάρχει σοβαρή περίπτωση να λιώσετε κυριολεκτικά. Γιατί τώρα τα τζακαρού που όλοι ξέρουμε έχουν ένα συν ένα chicken melt. Παίρνετε δύο, πληρώνετε το ένα. Τώρα, αν το δεύτερο θα το δώσετε σε κάποιον ή αν θα κάνετε ότι δεν ακούσατε ποτέ τη λέξη μοιράζουμε, είναι καθαρά δικό σας το θέμα. Chicken Melt 1-1 στα Τζακαρού έως 31 Ιουλίου σε dine-in, take-away και delivery παρακαλώ και καλή μας όρεξη παιδιά, τέτοια ώρα ό,τι πρέπει. Συνεχίζουμε με τώρα με Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me και παίζει στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Έλα, Νίκο μου.
2: Παρατέλει.
3: Έλα.
2: Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
3: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
4: Όχι τη νύχτα είμαι εγώ. Ίσως αγάπη είμαι εγώ. Και σαν αλήτη τριγυρνάω.
5: Έλα, εσύ, φοβερό.
3: Ωραίος είσαι, παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει ότι καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
5: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου, γελάστε.
6: Γελάστε λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
7: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Μου στέλνει τώρα εδώ η Κατερίνα στο Viber. Μου λέει: γεια σου ρε κορίτσι, ευχαριστούμε για τις ευχές, γιατί σήμερα έχω τα γενέθλιά μου και μετά από 25 χρόνια ο άντρας μου δεν με θυμήθηκε. Τον σκοτώνω? Κατερίνα μου, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, σκέψου το. Αλλά 25 χρόνια μετά, εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να και να το ξέχασε, δεν πειράζει. Χρόνια πολλά, να είσαι γερή και δυνατή και ό,τι επιθυμείς. Εμείς συνεχίσουμε με Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Show είναι το πολύ ωραίο Touch Me, Playman, Valeron και Κλαβδία εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και αυτό ήταν. Αύριο για ένα διήμερο βέβαια μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Από σήμερα ξεκίνησε βασικά η δροσούλα και ο αέρας και όλο αυτό. Και αύριο πια Παρασκευή, βροχές, καταιγίδες, πανικός. Να έχετε το νου σας, λέει, γιατί εδώ πέρα όντως καιρικά φαινόμενα ψιλοακραία. Μου λέει μια τέτοια εδώ ένα. Τι θέλω να πω, τέλος πάντων, μία πηγή. Και από 22 έως 26 βαθμούς θα έχει αύριο θερμοκρασία. Και το Σάββατο κατεβαίνει ακόμα πιο κάτω. Ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, από 18 έως 30 βέβαια. Είναι μεγάλη η απόκληση. Πάλι βροχές και καταιγίδες. Κυριακή όμως φτιάχνει ο καιρός, ανεβαίνει κανονικά θερμοκρασία, ήλιος και όλα καλά. Ωραία είναι αυτά τα διαλυματάκια μέσα στο καλοκαίρι να τα κάνουμε, έτσι να παίρνουμε μια ανάσα. Ολίβια Ντίν, Man I Need, και παίζει τώρα στον Ζου.

0: Speakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολεθρία.
2: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω εσύ την ωραία να μιλάω το στόχο.
5: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
6: Τι είπε?
1: Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα.
8: Troublemakers.
9: Βάλε.
10: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
11: Everyday μαλακή.
10: Καθημερινά 4 με 7.
12: It's amazing.
10: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
13: Troublemakers.
14: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα. Μη μου πεις το γυράδικο Πούμπα.
15: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή.
14: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
16: Μαμά, έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου, καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
10: Beat the bomb!
19: Beat the bomb!
10: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Zoo Power.
21: Αυτή την εβδομάδα, RG.

0: Παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους από τη συχνότητα του Ζου 90,8. Εδώ είμαστε και ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά αυτή την Πέμπτη, 23 Ιουλίου σήμερα 2026, και αυτό είναι το δεύτερο μας 60 λεπτό. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στον αέρα μέχρι και τις 12, και φύγαμε για ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

Σαν αυτό το αξεπέραστο το Waka Waka δεν υπάρχει για Μουντιάλ, νομίζω. Αυτή ήταν η Σακύρα, παιδιά. Και μια που ακούμε Σακύρα, έχει βγει και ο μεγάλο νικητή που θα πάει στη Μαδρίτη να παρακολουθήσει τη Σακύρα από κοντά. Και είναι ο Σέργιος ο Μπαλοδήμος, ο οποίο ήρθε και σήμερα μαζί με το, μάλλον το άτομο που θα πάει στη Μαδρίτη. Και στου Troublemakers έφεραν και γλυκά και ένα χαμό κτλ. Πάρα πολύ ωραία, να περάσουν σούπερ τα παιδιά. Εμεί εδώ είμαστε στον Ζου 90,8 και παίζουμε τι επιτυχίε παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σε λίγο Upside Down και Espresso και πολλά ακόμη έχω γενικά. Τώρα όμως το ντουέτο που μας αρέσει πάρα πολύ, Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile, και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Πάρα πολύ αγαπημένο μελωδία εδώ στον Zoo 90,8 και εδώ είμαστε παρέα, παίζουμε τις επιτυχίες μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη βράδυ. Όπως κάθε Πέμπτη είμαι έτοιμη να σας πω τις ταινίες αυτής της εβδομάδας, που όλος παραδόξως είναι μόνο δύο. Η Δίχη της Κόλασης είναι η μία, που φυσικά όπως θα ακούτε τι θα ήταν, θρίλερ είναι, δανέζικο κιόλας. Και η ταινία συμπέθερη από Σόι 2 έχει βγει και πρώτη. Και ευτυχώς είναι γαλλική κωμωδία αυτή. Έχει εδώ και μια εβδομάδα εντωμεταξύ που παίζεται η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν εδώ στην Ελλάδα. Την είδε η Νάνση μας από το πρωινό σοου και μου είπε ότι ήταν τρομερή και να πάω να τη δω οπωσδήποτε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Επίσης, τώρα που λέμε για ταινίες, είδα ότι θα γίνει η ταινία Η Ζωή του Snoop Dogg μέσα στο 2027. Μόλις βγουν περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, φυσικά θα τα συζητήσουμε. Συνεχίζουμε όμως ακάθεκτη με My Passion και παίζει δυνατά στον Ζου.
1: Λίγο μετά τις 10.30.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Η κοινό που είναι χορταστική, θρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια, μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
7: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα.
6: Μα πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
7: Ζόρς Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
8: Κάντε το χόρεψα, ξεσάλωσα με

0: Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
2: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό και φουσκωτά και πισίνα.
4: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά και ασφαλείς πισίνες.
5: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310 58 78 70 ή στο site μας στο μακεδονικό.gr.

Radio. Εδώ είμαστε και μάλλον κόλλησαν τα συστήματα. Δεν ξέρω τι έγινε. Φάγαμε το My Passion. Μπορεί όμως να τα καταφέρουμε να το ακούσουμε τελικά. Ζου 90,8. Εγώ είμαι η Ελένα και σε λίγο ακούμε I Run, The First Time και Nueva Yol. Τώρα όμως Take Me There. Καταπληκτικό και παίζει δυνατά στον Zoo.

Ελπίζω να έχουμε ανέβει αρκετά. Ήταν το I'm good και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι μαζί σας μέχρι το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς. Και παιδιά, να πούμε τώρα ότι στις σπουδές δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ευτυχώς έχουμε τις ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης σε κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για την καλύτερη εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, παρακαλώ. Και είναι και βραβευμένη για τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου έχουν ξεκινήσει, οπότε αν θέλετε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, θα πάτε τσιμισκή 14 ή στο acme.edu.gr. Και φύγαμε για πάρα πολύ αγαπημένο Rain Dance και παίζει δυνατά στον Zoo.

0: And brown eyes. Full καλοκαίρι.
1: Full καλοκαίρι.
0: Full zoo. Zoo 90,8. Πες με.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
1: Καραμέλα έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού. Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σε όλους, εδώ είμαστε Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι σχεδόν 11 και ξεκινάει το τρίτο μας μέρος για απόψε, 5η 23 Ιουλίου. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 12 λοιπόν. Ζου Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και φαινώ τώρα ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Ζου.

από τα καταπληκτικά τραγούδια, αυτά τα throwback, τα υπέροχα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι από Coolio, Gangsta's Paradise. Και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και παίζουμε τις επιτυχίες παρέα μέχρι και τις 12. Εγώ είμαι η Έλενα και σήμερα, αν μας ακούγατε το πρωί, ακούγατε το πρωινό show εκεί γύρω στις 10 και κάτι, ήρθα λίγο να δω τα παιδιά, γιατί μου είχαν λείψει. Είχα κάνει έτσι όταν έλειπε η Νάνση και πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και ήρθα λίγο να τους δω να τα πούμε. Και ήταν πολύ ωραίο το πρωινό. Έχει άλλο vibe, βέβαια εδώ πέρα άλλο vibe. Γενικά έχει όλες τις ώρες είναι ωραία. Συνεχίζουμε με Ιταλία λίγο τώρα και πάμε per sempre sì. Παίζει δυνατά.

ήταν το πάρα πολύ ωραίο Magnetic. Και το ακούσαμε εδώ στον Zoo 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες. 11 και 24 λέει τώρα το ρολόι. Και εγώ είμαι η Ελένα, θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 12. Και παιδιά, αν θέλετε να ξεχωρίσετε στο χώρο της ομορφιάς και της μόδας, είναι η ευκαιρία σας να σπουδάσετε μακιγιάζ, κομμωτική ή σχέδιο μόδας στις ανώτερες σχολές Α Θεσσαλονίκης. Εκπαίδευση δίπλα στο Λάκη Γαβαλά με online και διαζώσεις φοιτηση. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, πρακτική σε πραγματικούς χώρους εργασίας και συμμετοχή σε fashion projects και συνεργασίες με κορυφαία brands. Εντάξει, αλλού είναι αλλού τα πράγματα. Κάντε την εγγραφή σας στο 2310-55-2406 ή στο ekalpha.gr και εξασφαλίστε προνομιακά δίδακτρα. Συνεχίζουμε με Tate McRae και Sports Car. Παίζει δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Καλημέρα.
2: Όνομα.
1: Εγώ είμαι ο Νίκος.
2: Έλα Νίκο μου.
1: Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
2: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
3: Όχι της νύχτας είμαι εγώ, ίσως αγάπη είμαι εγώ, και σαν αλήτης τριγυρνάω.
4: Έλα ρε εσύ, φοβερό.
2: Ωραίος είσαι παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
4: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου.
5: Γελάστε, λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε, λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
7: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
8: We play the hits και εδώ είμαστε παρέα. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και φυσικά όσοι έχετε μείνει μέχρι τώρα, λίγο πριν το τέλος, θα ακούσετε τα καλύτερα. Moth to a Flame σε λίγο, Jamaica Bam Bam και Just the Way You Are. Τώρα Νταμιάρο David, Born with a Broken Heart, και παίζει στον Zoo.

Swims και αυτή η φανταστική φωνή που έχει. Bad Dreams εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Με αυτά και με αυτά πάει και η Πέμπτη μας, παιδιά. Αυτό ήταν 23 Ιουλίου, μέσα καρδιά καλοκαιριού. Αύριο φυσικά Παρασκευή και ξεκινάει η μέρα εδώ στον Zoo 90,8 στις 7. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με Bill Scott και Nancy μέχρι και τις 11. Και όπως κάθε Παρασκευή, μην ξεχνάτε, με Thavroland θα παίξει στις 10. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς, εδώ με τα Zoo Nights. Θα είμαι και θα σας περιμένω. Έλληνα Ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο και σας αφήνω με το hit των ημερών. Die Die. Καλό βράδυ σε όλους και φιλιά πολλά. Γεια σας.

0: Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
2: Around the world.
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
4: Προσδοκίες.
5: Πανόλευτρία.
6: Πλοπ, πλοπ.
7: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
8: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
7: Δεν ξέρω σε εσύ την ωραία μιλάει το στόμα.
8: Αλήθεια.
4: Το μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
3: Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
4: Μάλλον ο θείος μου.
2: Troublemakers.
9: Άλλες μπάλε.
2: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καραχιτσάκη.
10: Everyday μαλακ.
2: Καθημερινά 4 με 7.
11: It's amazing.
2: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
12: Troublemakers.
2: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, RG.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Ζου 90,8. Πες με.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Το καινούργιο το έχεις ακούσει. The... Πώς πάει το Jealous Type.
3: Jealous Type. Jealous Type.
2: Καταπληκτικό. Εγώ είπα πρόσφατα σε κάποια, έχασες βάρος, τι ωραία που είσαι, και μου είπε χίλια ευχαριστώ.
4: Εντάξει, κάποια συγκεκριμένη είναι πολύ
2: χίλια
4: καλή.
2: Χίλια ευχαριστώ, είπε.
4: Την ξέρεις από 17 χρονών.
2: Όμω, όλες από 17 χρονών σας ξέρω. Έχω βαρεθεί να σας ξέρω τόσα χρόνια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης και

επιτυχίες στη σειρά. 10 στη σειρά. Let's go. Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Καλημέρα.
3: Όνομα.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
3: Έλα, Νίκο μου.
2: Παρατέλει, έλα. Θέλει να τραγουδήσει ο γιος μου, Θόδωρος.
3: Ω, Θοδωράρα μου, αγόρι μου. Πάμε.
4: Έχει τις νύχτας είμαι εγώ. Δίχως αγάπη είμαι εγώ και σαν αλήτης τριγυρνάω.
5: Έλα ρε εσύ, φοβερό.
3: Ωραίος είσαι παίκτορα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό του. Μερικές φορές λέτε, καταλαβαίνω γιατί γελάει και ο δικός μου. Προφανώς γελάει που γελάμε.
5: Ναι, μωρέ, το γέλιο είναι μεταδοτικό. Γελάστε, φίλοι μου, γελάστε.
6: Γελάστε λοιπόν, το γέλιο, φίλοι μου, είναι πηγή ζωής. Γελάστε λοιπόν.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα,

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone on Dora.
0: Κάθε πρωί στις 7. If you don't like something

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η κοινό που είναι χορταστική, θρεπτική και εναλλακτική από το ρύζι και τα μακαρόνια. Μπορείς να φας την κοινό που είναι καλύτερη σαν τροφή και δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες. Δεν σε τσιμπουκώνει με υδατάνθρακες.
3: Σε παρακαλώ, θέλω να μου πεις τι εννοούσες με αυτό το πράγμα. Κάνεις έρωτα με την κοινόα.
2: Μα πώς το είπα έτσι, πολύ καθαρά.
3: Ζορζ Μουνιέ, εσύ το χόρεψες?
4: Κάντε το χόρεψα, ξεσάλωσα με αυτό.

0: Discuss.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
2: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: brown eyes.
1: Full καλοκαίρι.
2: Full καλοκαίρι.
1: Full Zoo.
3: Zoo 90,8. Πέσουμε τις επιτυχίες.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρευσης